0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε βαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Όσες και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι λιταριό και όλο θα δραπετεύει.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία, πρωινό Παρασκευής. 7 και 2 πάει η ώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, Δημήτρη?
1: Καλά, Ναταλία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας. Και σήμερα μέχρι τις 10. Κίνηση στους δρόμους.
2: Ήρεμα τα πράγματα. Ήρεμα τα πράγματα. Στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω μια κίνηση που σημαίνει ότι ο κόσμος ακόμη φεύγει τα Σαββατοκύριακα.
1: Που σημαίνει ότι είναι Παρασκευή.
2: Έτοιμη για εκδρομή. Έτσι, έτσι.
1: Ναι. Επίσης, έχουμε κίνηση ήδη στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο προς Ελευσίνα και αρχίζει και γεμίζει και η άνοδος του Κηφισού, εκεί λίγο μετά τα Κτέλ.
2: Είναι διάφορα σημεία σιγά σιγά που αρχίζουν και κοκκινίζουν σταδιακά. Λίγο στο κέντρο, λίγο στην Αρδιτού, λίγο στην Ομόνια.
1: Λίγο στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην άνοδο.
2: Πάντως εμείς που ήρθαμε έτσι νωρίς, δεν αντιμετωπίσαμε ακόμα θέμα.
1: Όχι,
2: δηλαδή με τα σχολεία και τα λοιπά, ότι είμαστε
1: ήρεμα. Δευτέρα να σε δω.
2: Θα σε ενημερώσω, θα σε κρατώ ενήμερο.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Τι θερμοκρασία θα έχουμε σήμερα?
2: Ζέστη, Δημήτρη μου, μέχρι 33 βαθμούς. Οπότε καλά κάνετε και φεύγετε. Και εμείς μετά την ωραία μας εκπομπή θα πάμε να κολυμπήσουμε.
1: Εσύ.
2: Ναι.
1: Η ρότα και εμάς. Επίσης, αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στο τι μας ξημέρωσε σήμερα. Και εννοείται θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα.
1: Και τώρα, άλκησες πρωτοψάλτη και τράβα σκανδάλι.

0: Καλημέρα, Μελωδία, με Ναταλία και Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, 7 και 6 ώρα. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
1: Καταρχάς, καλή σχολική χρονιά, να πούμε, σε μικρούς και μεγάλους, γιατί δεν αφορά μόνο τα παιδιά, έτσι, και οι γονείς, έτοιμοι.
0: Την περιμένουμε πώς και πώς τη σχολική χρονιά, την έναρξη μάλλον.
1: Με αλλαγές νομίζω.
0: Από σήμερα λοιπόν, ναι, μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι και το Διεθνές Απολυτήριο, το Μπακαλωρεά δηλαδή, για πρώτη φορά σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Τα ιδιωτικά υπάρχει.
1: Επίσης, έχουμε νέους κανόνες στα κηλικία, στο τι μπορεί δηλαδή να πωλείται, αλλά και με συγκεκριμένες οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων.
0: Περισσότερα θα πούμε και μετά, γιατί έχουμε πολλές ωραίες αλλαγές εδώ.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Από την άλλη, να πούμε ότι κλείνουν και 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, ενώ παράλληλα συγχωνεύονται σχολεία. Για να μην ακούμε μόνο, να μην μένουμε μόνο στους θετικούς αριθμούς που θα λέγονται σήμερα.
1: Γενικά, το θέμα της εκπαίδευσης θα το αναλύσουμε περισσότερο.
0: Ναι, σήμερα έχει την τιμητική του.
1: Στη συνέχεια, προφυλακίστηκαν, να πούμε, οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου όπως φαίνεται υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους και είχαν και μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια.
0: Ένα εκ των οποίων λειτουργούσε ήδη, όπως λένε, 45 λεπτά πριν το μοιραίο γεγονός. Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τους δίδυμους πύργους, από τη μέρα που άλλαξε η ιστορία ολόκληρου του πλανήτη.
1: Και σχεδόν 3.000, Δημήτρη Φωτεινά, drones, περίπου δηλαδή ακριβώς όσο και οι ανθρώπινες ζωές, που ήταν 2.977, αν δεν κάνω λάθος, σχημάτισαν το περίγραμμα των δίδυμων πύργων και φώτισαν όλη τη Νέα Υόρκη.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ακούμε τώρα Δημήτρη Μητροπάνου και σε λίγο μιλάμε για κηλικία και τους νέους κανόνες. Μας ενδιαφέρουν. Είμαστε και περίεργοι να δούμε αν θα τηρηθούν.
1: Α, ήδη έγιναν πραγματάκια.
0: Έχουμε ήδη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλή δύναμη.

0: στο τάζο.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 7 και 4 πάει ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10.
2: Καλημέρα και τι ωραίο αυτό το τραγούδι για τον έρωτα. Μια μέρα θέλω να ξέρεις ότι ρώτησα το ChatGPT αν αυτό που νιώθω είναι έρωτας ή καψούρα. Θέλω να το πω, ναι, να το καταθέσω.
1: Πες μας όμως, κάνε μας ένα spoiler, τι σου είπε το ChatGPT.
2: Μάλλον καψούρα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλλά αυτά που περιγράφηκε η Ελεονόρα ήταν μέσα στα στοιχεία που ένιωθα, κατάλαβες.
1: Εδώ η λεπτομέρεια του τραγουδιού που εμένα μου κάνει έτσι ένα κλικ είναι ότι την ευρειάζει κιόλας το πρόσωπο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Κατάλαβες, σου σπάει και τα νεύρα.
1: Αυτό. Καλημέρα. Πάμε τώρα στο κηλικείο του σχολείου. Τι αλλάζει από σήμερα, διότι έχουμε νέους κανόνες. Αναρωτιέμαι αν ισχύουν, βέβαια. Για πόσες μέρες θα ισχύσουν αυτό, εμένα, αυτή είναι η απορία μου.
2: Σε πρώτο επίπεδο έγινε ήδη περιστατικό στη Δάφνη που έριξαν κατά λάθος απορρυπαντικό πλυντηρίου.
1: Τι λες τώρα.
2: Σε γεύμα παιδικού σταθμού. Ήδη. Δηλαδή εκεί που μιλάμε για τα νέα μέτρα, για τις θερμοκρασίες, των φαγητών, των προϊόντων, τι να φάμε, τι προσέχουν τα παιδιά, είχαμε ήδη το πρώτο περιστατικό.
1: Δηλαδή είχαν βάλει το απορρυπαντικό πλυντηρίο δίπλα στη ζάχαρη, δηλαδή πώς έγινε το μπέρδεμα.
2: Στο ξύδι, ναι, ναι, στο ξύδι.
1: Εν πάση περιπτώσει, τι απαγορεύεται από σήμερα, αλαντικά, ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα, δεν έχουν θέση πλέον στα σχολικά κηλικεία. Απαγορεύονται επίσης παρασκευάσματα κρέατος, όπως γύρος, σουβλάκι, σνίτσελ, μπιφτέκι και μπαμπ κοτομπουκές.
2: Συγγνώμη, Δημήτρη μου. Εγώ θυμάμαι ότι τα κηλικεία στο σχολείο, τουλάχιστον στο Λουτράκι που μεγάλωσα εγώ, είχαμε ζαμπονοτυρόπιτα, τυρόπιτα κτλ.
1: Λουκουμά, τι γανιτό.
2: Α, για
1: με ζάχαρη. Βέβαια.
2: Τι λες.
1: Έχουμε φάει
2: δηλαδή,
1: ζάχαρη.
2: Πότε βρεθήκαμε και μιλάμε για γύρο σουβλάκι αυτά.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Okay, άνω τελεία είναι αυτή. Εκτός λοιπόν αυτά, επίσης δεν μπορούν να αγοράζουν αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά από τα σχολικά κηλικεία οι μαθητές.
1: Τα αγοράζουν απ' έξω.
2: Φυσικά
1: ναι.
2: Όχι καφέ, αλλά μόνο άλλα αφεψίματα. Χαμομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού. Ωραία. Ναι. Ακούω πολύ.
1: Επίσης μπορούν να βρίσκουν οι μαθητές χυμούς, φυσικούς χυμούς φρούτων χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Όπως επίσης και συσκευασμένους φυσικούς χυμούς χωρίς συντηρητικά και φυτικά ροφήματα, και φυτικά ροφήματα μάλλον, όπως αμυγδάλου ή βρώμης, χωρίς πρόσθετα ζάχαρα. Καλά, τώρα σε τι σχολεία θα βρεις βρώμη.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Γάλα βρώμης και αμυγδάλου.
2: Διάβαζα ότι συστήνουν να υπάρχει μέχρι και σχολικός νοσηλευτής όπου είναι εφικτό.
1: Καλά.
2: Δηλαδή, μιλάμε για ιδανικά σενάρια.
1: Επίσης, τα σχολεία υποχρεώνονται να γνωρίζουν ποιοι μαθητές έχουν αλλεργίες.
2: Δυσανεξίες.
1: Αυτή είναι μια σημαντική λεπτομέρεια.
2: Αυτό.
1: Αν εσείς έχετε μια παραπάνω γνώση επί του θέματος ή διαπιστώσετε κάτι στα σχολεία σας σήμερα που θα πάτε τα παιδιά για τον αγιασμό, πείτε μας. Περιμένουμε. 695-6614-992. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Μαρία Δημητριάδη. Πάμε στα κλασικά μας. Αυτό το ένα πρωινό, το θυμάστε. Από την ταινία Κορίτσια στον ήλιο.
2: Ωραίο, ε.
1: Τσαρχάκος.
2: Μ' αρέσει η ταινία πολύ.
1: Και υπέροχη εισαγωγή. Προσέξτε την εδώ. Και μιλάμε για χρηματοκιβώτιο μετά, γιατί σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 12.011 ευρώ.

0: Μέρα Μελωδία, πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, 7 και 23 η ώρα. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον εδώ, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Τραγούδι του Διονύση Τσακνή, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς είστε? Εντάξει. Καλά, σε βλέπω.
1: Έχω μια χαρά. Κοίταξε να δεις. Νιώθω ότι κοιμήθηκα πριν λίγες ώρες και επίσης ότι ξύπνησα μετά από λίγο. Και μάλλον αυτό έχω βιώσει.
0: Δηλαδή, κοιμήθηκες τι ώρα? Να καταλάβω.
1: Μία.
0: Α, και ξύπνησες.
1: 5:30.
0: Πολύ ωραία, Ναταλία. Καλά τα πας. Μπράβο.
1: Είμαι δυνατή.
0: Μισό. Κοιμήθηκες το μεσημέρι όμως.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω.
1: Κάνω ωραία δύο ώρα πια μεσημεριανά διαλύματα ύπνου. Ναι.
0: Είσαι από τις. Από τους προνομιούχους ανθρώπους αυτής της πόλης.
1: Φτιάχνω το νέο μου πρόγραμμα. Είναι στο ωραία. Οποίο με έχεις βάλει εσύ. Φτιάχνω μια ζωή.
0: Λέω να αλλάξω θέμα τώρα γιατί νευριάζω. Με τις πολυτέλειες που έχεις.
1: Άκου.
0: Πάμε σε άλλες πολυτέλειες. Έχουμε το χρηματοκιβώτιο. Σήμερα ένας ή μία από εσάς μπορεί να κερδίσει 12.011 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Προλαβαίνετε να λάβετε μέρος, διότι η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα, μέχρι τότε, στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας win. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με φόρο κινητής και ΦΠΑ, όπου ισχύει.
1: Και έχουμε το νου μας μεταξύ 4 και 5 που θα μας τηλεφωνήσει η Μέρη, σε έναν τυχερό δηλαδή, να απαντήσει το τηλέφωνο μέχρι το 5ο χτύπημα και να πει. Ποιο είναι το ακριβές ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο?
0: Και εσείς πρέπει να πείτε, αν δεχτείτε το τηλεφώνημα εσείς, 12.011 ευρώ. Και κερδίζετε! Είναι τόσο απλό. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-80-20.
1: Επίσης, μαζί μας σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
0: Και συνεχίζουμε με Τάνια Τσανακλίδου, το κλασικό τραγούδι Ανθρωπάκος. Όλα αυτά εδώ στον Μελωδία. Καλημέρα, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
4: 12.011 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. δείτε το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
13: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
11: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
12: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Αν κάποτε πεθάνω, μη διαβάσεις ποτέ το όνομά μου σε πέτρα. Εσύ θα ξέρεις να μ' ακούσεις στον αχό της άνοιξης και στην επιμονή του ήχου της βροχής. Αν κάποτε πεθάνω, μην πιστέψεις ποτέ πως η αγάπη μου τελείωσε. Σκέψου πως θα σε περιμένει σε άλλες αισθήσεις, περιγράφοντας την ομορφιά σου. Επέκεινα, Μαρία Λαϊνά.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
3: Πάντα έντεχνα.
17: Με προσέχεις.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, 7:33 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας.
1: Και έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε σε σχέση με την επιστροφή, λοιπόν, στις δουλειές μας, στην καθημερινότητά μας, στο φθινόπωρο που λέμε. Πώς μπορεί αυτό να γίνει καλύτερο και να μην μας ρίξει ότι πω που επιστρέψαμε τα κεφάλια μέσα.
0: Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Νομίζω πως είναι λίγο αμερικανιά το θέμα, αλλά τέλος πάντων θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε δικό μας.
1: Γιατί χθες το to-do list που μου ήσουν με τα χαρτάκια και τις σημειώσεις και έλεγες πόσο αποδοτικό και λειτουργικό είναι.
0: Εντάξει, κάποιες Αμερικανιές μου αρέσουν και εμένα. Αλλά για να δούμε τι λέει το θέμα εδώ, τι λένε οι ειδικοί.
1: Μία από τις Αμερικανιές αυτές υπάρχει ακόμα. Δηλαδή η οργάνωση σε post-it, σε χαρτάκια ή στο κινητό μας με τις υποχρεώσεις που έχουμε είναι ένα πρώτο θέμα. Ναι, να οργανώσουμε το πλάνο μας.
0: Άρα λοιπόν, σου λένε οι ειδικοί ότι για να κάνουμε καλύτερη την επιστροφή μας στην κανονικότητα μετά τις διακοπές, πρέπει να οργανώσουμε την καθημερινότητά μας με αυτόν τον τρόπο.
1: Να έχουμε μια οργάνωση.
0: Και
1: ναι.
0: Πες εσύ ότι τα σημειώνεις όλα αυτά, σε κάνει αυτό να νιώθεις καλύτερα, τα κάνεις κιόλας. Γιατί εμένα, ας πούμε, με κάνει να νιώθω καλύτερα να τα σημειώνω μόνο. Μετά τα ξεχνάω.
1: Είναι μια αρχή.
0: Α, είναι μια αρχή.
1: Είναι μια καλή αρχή στο ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το πλάνο.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει μετά το κομμάτι σώμα. Να μην πέσουμε με τα μούτρα, μας προτείνουν. Α, έφαγα τόσα παγωτά, πήρα τόσα κιλά, ξεκινάμε βούρ τώρα στη γυμναστική. Απότομα κτλ. Σταδιακή προσαρμογή. Ούτε να τραυματιστούμε, ούτε να αισθανθούμε, να το πω ομά, ότι πω από πώς γίναμε έτσι.
0: Ή να πάρουμε την απόφαση, μήπως να ξεκινήσω τελικά γυμναστήριο τώρα και όχι το Μάρτιο του χρόνου, τον Απρίλιο που θα αγχωθώ.
1: Αυτό ναι, απλά ναι. Όλα σταδιακά. Δεν θέλει να πέσουμε δηλαδή με τα μούτρα ότι σε τελείως αλλαγή συνηθιών από αυτές που είχαμε το καλοκαίρι.
0: Να μην μας πιάσει μανία δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσουμε όσα πράγματα διαπιστώσαμε το καλοκαίρι ότι μας ενοχλούν πάνω μας.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αντίστοιχα, να μην αποκοπούμε κατευθείαν και να μην κάνουμε παρέα, να μην βγαίνουμε κτλ. Και ξαφνικά απομόνωση, γραφείο, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι.
0: Μισό, Ναταλία, γιατί η απομόνωση αυτή έρχεται και με το γεγονός ότι δεν έχουμε χρήματα να βγούμε έξω, διότι τα φάγαμε όλα το καλοκαίρι.
1: Ωραία, μπορούμε να κάνουμε ένα απλό περίπατο. Να πάμε έτσι ωραία μέχρι το Ζάπιο, μέχρι το Καλλιμάρμαρο και να τα πούμε και να κάνουμε και έτσι bonding.
0: Πού μένεις εσύ για να κάνεις βόλτα στο Καλλιμάρμαρο?
1: Στη Νέα Σμύρνη.
0: Α, εντάξει. Ωραία, εγώ θα σου έλεγα ο περίπατος, ο καθημερινός που τον εξασκώ και εγώ τώρα.
1: Μπράβο.
0: Έστω και 30 λεπτά την ημέρα, όντως βοηθάει. Okay. Όντως σε βοηθά να βλέπεις λίγο τα πράγματα πιο ψύχρεμα τουλάχιστον.
1: Ωραία, και με παρέα. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Α, δηλαδή,
1: όχι παρέα. Μόνος σου, βρε παιδί μου.
0: Ωραία. Ναι. Έχουμε και άλλες συμβουλές για αργότερα.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο σας βοηθούν αυτά που ακούσατε για να μπείτε σε μια κανονικότητα.
1: Πάντως δεν είστε οι μόνοι. Αν νιώθετε ότι φάγατε πολύ, ότι δεν έχετε πολλά λεφτά τώρα, ότι πω από τα κεφάλια μέσα, δεν είστε οι μόνοι. Και εμείς το ίδιο.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, αυτή τη νέα viral φωνή στο Βάλς των Ονείρων. Και σε λίγο σας μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι, ο νέος κύκλος μάλλον του γνωστού παιχνιδιού, με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, η ώρα 7:43. Η κούπα της Ναταλίας, ξέρετε τι είναι? Για τους καινούριους τα εξηγούμε αυτά.
1: Η ωραία κούπα που πίνω τον καφέ μου και την οποία έχω υπογράψει λέγοντας καλημέρα, μελωδία, Ναταλία.
0: Και μια καρδούλα δίπλα.
1: Ναι, και καρδούλα.
0: Θέλετε να αποκτήσετε αυτή την κούπα στην οποία πίνει τον καφέ της Ναταλία για καλό σκοπό?
1: Αυτό
0: το παιχνίδι. Τι θα μας δώσετε σε αντάλλαγμα? Τι συμβαίνει εδώ τώρα? Μας δίνετε κάποιο αντάλλαγμα για την κούπα. Παίρνετε την κούπα εσείς, μας δίνετε το αντικείμενο. Εμείς το αντικείμενο το προσφέρουμε σε μια άλλη ανταλλαγή. Και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο που θα το προσφέρουμε μετά εμείς με αγάπη σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη σε συνεργασία μαζί σας, σε συνεννόηση μαζί σας φυσικά. Στον προηγούμενο κύκλο, με τη δική μου κούπα, για παράδειγμα, είχαν περάσει από τα χέρια μας ένα πλυντήριο, ένας καναπές, ένα ψυγείο.
1: Ξεκινάς από μια κούπα και φτάνεις σε κάτι τόσο μεγάλο. Αυτό είναι το τέλειο.
0: Ακριβώς. Αυτή τη φορά, λοιπόν, εσείς τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να ξεκινήσουμε αυτό το παιχνίδι? Όλα αυτά για καλό σκοπό. Οπότε μας στέλνετε τις προτάσεις σας για τις ανταλλαγές σας στο, σημειώστε εδώ, 695-6614-992 Viber WhatsApp.
1: Ή στο info@melodia.gr
0: ή στα social μας.
1: Μπράβο.
0: Στα social του Μελωδία, τα δικά μου ή της Ναταλίας, που είναι και πολύ έτσι.
1: Ναι, στα προσωπικά μου, παιδιά, στα προσωπικά.
0: Τα DM. Μη στέλνετε άλλα πράγματα στα DM. Τα στέλνετε μόνο τέτοια. Τα γράφετε κούπα όμως, ε.
1: Αγάπες στέλνουν, ωραία, καλά.
0: Στα DM. Σχόλια.
1: Μια χαρά, ναι, ναι, δεν λαμβάνω εγώ.
0: Αλλά DM.
1: Αλλά όχι, όχι. Όχι.
0: Καλά. Σε θέλω καλό κορίτσι.
1: Καλό κορίτσι είμαι πρώτα και κύρια.
0: Βεβαίως. Ακούτε Μελωδία, είναι πρωινό Παρασκευής. Λίγο πριν μιλούσαμε εντωμεταξύ για τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε την επιστροφή μας στην κανονικότητα όσο πιο ομαλή γίνεται, που ποτέ δεν γίνεται ομαλή. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είπαμε για το σώμα μας, είπαμε έτσι για την διάθεσή μας. Έχω να σου πω και για το σπίτι. Ησυχία, τάξη, ασφάλεια είναι το κόνσεπτ. Δηλαδή, μην αφήσουμε τις βαλίτσες μες στη μέση, ένα χάος, πετάμε από εδώ πράγματα. Όσο μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε, να τα μαζέψουμε.
0: Καλά, κοίταξε, κάποιοι γύρισαν τέλη Αυγούστου. Ακόμα τις βαλίτσες έχουν.
1: Εγώ, ας πούμε, που ήρθα προχτές από το Φεστιβάλ Βενετίας, η βαλίτσα είναι μες στη μέση. Πρέπει σιγά-σιγά να τα μαζεύω, γιατί έχω αυτή την αίσθηση.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Κοίταξε, πιστεύω τις αλλαγές του σπιτιού. Πιστεύω στις αλλαγές.
1: Μια γλαστρούλα.
0: Ναι, κάτι μπορεί να αλλάξει.
1: Φυτά εσωτερικού χώρου. Σου λέω τι λένε οι οδηγοί και ποιες οδηγίες μας δίνουν για να νιώσουμε καλύτερα. Και υπάρχει επίσης και το λεγόμενο χόμπι. Πώς λέγαμε, από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσω γαλλικά. Θα κάνω κιθάρα. Κάνε.
0: Με τι είναι όλα αυτά?
1: Ή πήγαινε σε ένα μουσείο.
0: Με τι χρήματα όλα? Α, το μουσείο το ακούω.
1: Πάλι με τα χρήματα.
0: Όχι, το μουσείο το ακούω. Μια
1: δεν είναι όλα τα
0: μουσείο.
1: Χόμπι. Ωραία, να σου πω εγώ ένα χόμπι που έχω.
0: Ναι, ναι.
1: Και το προτείνω σε όλους σας. Φτιάχνω παζλ.
0: Το ακούω.
1: 1000 κομμάτια, 1500, 2000.
0: Έχεις πολύ χρόνο. Έχεις πάρα πολύ χρόνο στην θέση σου.
1: Δεν έχω καθόλου χρόνο, αλλά δεν σταματάω ποτέ.
0: Πολύ χαίρομαι, σε θαυμάζω σε αυτό. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Φως. Ακούτε Μελωδία, πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα.

0: το ίδιο έργο θεατές. Κλασικά κάθε χρόνο, κάθε φορά. 8 παρα 5 η ώρα.
1: Μιλάει σε πολλά σημεία αυτός ο τίτλος.
0: Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας. Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία λίγο πριν μας έλεγε συμβουλές για το πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας μέσα από ένα νέο χόμπι. Και εγώ λίγο την κορόιδεψα, αλλά μετά που το ξανασκέφτηκα είδα πως έχει δίκιο. Παίρνω στην πρότασή σου.
1: Κοίταξε, εγώ δεν κάνω την έξυπνη γιατί μας τα πάνε οι ειδικοί. Αλλά ας πούμε, μια επίσκεψη σε ένα μουσείο είναι πολύ. Τι να σου πω, αναζαγωνιτική.
0: Σάββατο πρωί ή Κυριακή πρωί, ας πούμε.
1: Ναι, ιδανικά. Και επίσης να θυμόμαστε ότι κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα τα μουσεία έχουν δωρεάν είσοδο. Οπότε μια εθνική πινακοθήκη, ένα αρχαιολογικό μουσείο, ένα ίδρυμα Γουλανδρή στο Παγκράτη.
0: Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να πας. Και μόνοι μας, εμείς ως μεγάλοι πάμε.
1: Ναι, εγώ πάω μόνοι μου.
0: Συμφωνώ και εγώ πάω.
1: Το μόνο που κάνω μόνοι μου είναι να πάω σε μουσείο. Γιατί ούτε θέατρο, ούτε σινεμά, ούτε μπαρ πάω μόνοι μου.
0: Κάνεις και ωραία ραντεβού εκεί. Τύπου για να κάνεις να πουλήσεις μουσείο.
1: Intellectual.
0: Ναι. Θες να βγούμε εκεί, να πάμε βόλτα στο μουσείο στην πινακοθήκη Κυριακή πρωί.
1: Αν το πω αυτό.
0: Γιατί,
1: δεν θα σου πω την απάντηση.
0: Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη τώρα, καθώς η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Επίσης, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: 8 παρα 3 στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι η Μόνικα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Είσαι το τυχερό μου αστέρι.
0: Η κασέτα της Μόνικα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια energy4.com.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς τα πράγματα είναι πιο ζόρικα. Από ό,τι
2: νωρίτερα. Υπέροχη Παρασκευή όμως.
1: Υπέροχη.
2: Κατά την οποία φαίνεται ότι πολύ φεύγετε από την πόλη και καλά κάνετε. Οπότε ο Πειραιάς παραμένει, το λιμάνι του Πειραιά παραμένει έντονο σε κινητικότητα. Φυσικά στον Κηφισό, όπως πάντα.
1: Ναι, και έχουμε επίσης κίνηση στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, εκεί στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Και στην Αττική οδό θα βρείτε κίνηση, κυρίως στο κομμάτι στη στροφή για Αθηνών Λαμίας. Εκεί που λιγοστεύουν οι λωρίδες. Η γνωστή στροφή, εκεί θα βρείτε κίνηση. Όπως επίσης βλέπουμε κίνηση και στην Κηφισίας, αυτή τη φορά λίγο μετά το Άλσο Συγκρού, μέχρι να φτάσει στα Δαχτυλίδη. Και ο περιφερειακός του Καρέα. Του Καρέα αρχίζει και γεμίζει ο περιφερειακός από Ηλιούπολη και μετά. Αυτά προς το παρόν. Τα σχολεία ανοίγουν λίγο πιο αργά σήμερα. Έχουμε αγιασμό. Μέλα. Γι' αυτό και τώρα είναι ακόμα χαλαρά τα πράγματα.
2: Μα με προετοιμάζεις για το τι θα ακολουθήσει.
1: Τη Δευτέρα.
2: Χαίρομαι γιατί είναι σαν να με εισάγει σε ένα νέο κόσμο για τον οποίο δεν γνωρίζω πολλά.
1: Γιατί τώρα αρχίζεις και ξυπνάς νωρίς εσύ,
2: ναι,
1: Ναταλία.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάντα ξυπνούσα 10. Ποτέ νωρίτερα.
1: Εμείς λοιπόν εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης, 8 και 2 η ώρα. Ακούμε για τη συνέχεια. Μπάμπη Στόκα, ένας κόμπος η χαρά μου. Και αμέσως μετά ρίχνουμε μια ματιά στο τι μας έχει ξημερώσει σήμερα σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει ειδήσεις ακόμα.

0: Πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, 8 και 5 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμα ανοίξει κινητά ή δεν έχετε δει ειδήσεις?
1: Ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά. Σήμερα 15.000 υπολογίζονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία. Φαντάσου ότι μόνο στη δευτεροβάθμια τα κενά είναι 4.451 σε θέσεις μαθηματικών, φιλολόγων, φυσικών, σε βασικές θέσεις καθηγητών.
0: Βέβαια, σήμερα θα ακούσουμε άλλες ανακοινώσεις. Καταλαβαίνετε, είναι πιο αισιόδοξες. Επίσης, έχουμε από σήμερα νέους κανόνες στα κηλικία. Από την άλλη, κλείνουν 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Όλα αυτά στο δημογραφικό μας πρόβλημα. Αυτά συνδέονται εκεί.
1: Ακριβώς. Να ενημερώσουμε επίσης ότι προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου όπως φαίνεται υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους και είχαν και μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια.
0: Ένα εκ των οποίων λειτουργούσε ήδη 45 λεπτά, διαβάζουμε, πριν το ομηρείο γεγονός.
1: Ναι, ενώ αρχικά είχαμε τελείως άλλη εντύπωση. Έτσι.
0: Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τους Δίδυμους Πύργους, από τη μέρα που άλλαξε τη ζωή όλου του πλανήτη. Σχεδόν 3.000 φωτεινά drones, όσα και οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν εκείνη την ημέρα, σχημάτισαν το περίγραμμα των Δίδυμων Πύργων. Επίσης, 9.000 άνθρωποι, λένε τα στοιχεία, έχουν πεθάνει τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που σχετίζονται με αυτό το γεγονός.
1: Με την επίθεση εκείνη. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης μαζί σας. Μέχρι τις 10 συνεχίζουμε με την Ελένη Βιτάλη, και αυτό το τραγούδι τώρα ταιριάζει κάπως με όλα αυτά που λέμε. Με Κυβωτός.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και σε λίγο μιλάμε και για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Επίσης, θα πούμε λίγα πράγματα παραπάνω για το τι άλλαξε στις ζωές μας μετά τους Δίδυμους Πύργους.
1: Έχουμε πολλές αλλαγές.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Σήμερα μια επέτειος που δεν ξεχνάει κανείς σε αυτόν τον πλανήτη ποτέ. Τι άλλαξε στη ζωή μας από εκείνη την ημέρα, την 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε. Θυμάστε που ήσασταν, όλοι θυμούνται. Εσύ ήσουν στο σχολείο.
1: Εγώ ήμουν στο σχολείο, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά
0: εγώ ήμουν στο ναυτικό.
1: Ήσουν στο ναυτικό, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Ήταν μια σοκαριστική μέρα που θυμόμαστε όλοι τις εικόνες και εκεί, αν έχεις βρεθεί και στη Νέα Υόρκη τα επόμενα χρόνια, δηλαδή εγώ πήγα πριν 2 χρόνια, είναι ανατριχιαστική η εικόνα των 2 μνημείων εκεί που είναι το κενό. Δεν μπορείς να το κάνεις δηλαδή.
0: Το
1: να το
0: κενό με το νερό που τρέχει και τα ονόματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι έχει αλλάξει όμως στις ζωές μας? Είναι καλό να θυμούνται και να μάθουν και οι νεότεροι και να θυμηθούμε και εμείς και να το συνειδητοποιήσουμε. Τι άλλαξε στη ζωή μας με αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου?
1: Καταρχάς, άλλαξε η παγκόσμια ασφάλεια, πιστεύω.
0: Ναι, άλλαξε το πώς ταξιδεύουμε στα αεροπλάνα. Έγινε πολύ αυστηρή όλο αυτό, δηλαδή όρθος ο έλεγχος που υφιστάμεθα στα αεροδρόμια, δεν ξεκίνησαν από τότε.
1: Ακόμα και η απαγόρευση των υγρών.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπήρχε πριν.
0: Αυξήθηκαν οι κάμερες και τις δεχόμαστε πολύ πιο εύκολα παντού, τις κάμερες και την παρακολούθηση.
1: Βέβαια.
0: Σε δημόσιους χώρους και σε κτίρια.
1: Γιατί ενισχύθηκαν όλες αυτές οι εξουσίες μυστικών υπηρεσιών για ψηφιακή και φυσική επιτήρηση.
0: Επίσης, άλλαξαν τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά μας δεδομένα. Δηλαδή, περιορίστηκε η ιδιωτικότητά μας για χάρη της ασφάλειας και τα δεχόμαστε, είτε θέλουμε είτε όχι, να παραχωρήσουμε αυτό το δικαίωμα σε άλλους ανθρώπους για να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα.
1: Εμένα πολύ μου παραμένει αυτό το κλίμα φόβου, αυτή η ανασφάλεια, ότι από τότε πιστεύω ότι κανείς δεν νιώθει, ξέρεις, 100% ασφαλής. Καλά, ότι, okay, ναι, δεν θα συμβεί κάτι. Ζεις με αυτό το φόβο.
0: Επίσης, ενισχύθηκε η ξενοφοβία σε όλο τον κόσμο. Και πόσο μάλλον στην Αμερική είναι. Και η καχυποψία.
1: Το είπες διακριτικά, νομίζω.
0: Το είπα πολύ διακριτικά, ναι.
1: Ναι, γιατί εντάξει, μιλάμε για.
0: Δεν ξεχνάμε τις επεμβάσεις σε Αφγανιστάν και σε Ιράκ. Εκεί μετά από την 11η Σεπτεμβρίου, που επίσης αυτοί οι πόλεμοι άλλαξαν πάρα πολλά στον πλανήτη. Όπως επίσης ενισχύθηκαν σε τεράστιο βαθμό οι θεωρίες συνωμοσίας. Δηλαδή είναι αρκετά δύσκολο να αντισταθείς στο να μην αναρωτηθείς ακόμα και εσύ, λες να ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Οτιδήποτε αφορά τους Αμερικανούς περιλαμβάνει θεωρίες συνωμοσίες. Από το πιο απλό.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης, αν και εσείς έχετε εντοπίσει αλλαγές και θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 695-66-14992. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Και τώρα, να, αποσύμπτωση, αλήθεια αποσύμπτωση, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι αεροπλάνα, αλήθεια είναι σύμπτωση. Βασίλης Καζούλης, καλημέρα, μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 23 η ώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Stelios Philanthropic Foundation. Εκεί είχαμε και μια πολύ ωραία διαδικασία με βραβεία, με χρηματικά έπαθλα λοιπόν συνολικού ύψους 300.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκαν τα 17 βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop PCV του Γιώργου Αβγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace, τον Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and Meta Search Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
1: Επίσης, η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ποιος?
1: Ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Α, εκείνος.
1: Συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγουδία σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 992 playlist powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom GR στο Spotify.
0: Ναι, έχουμε βάλει εκεί πραγματικά τα καλύτερα έντεχνα, ναι, από τα μεγάλα κλασικά μέχρι τις φωνές σου σήμερα.
1: Οπότε κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι.
0: Επίσης, να πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε και για... πώς να το πω τώρα έτσι ευγενικά.
1: Ένα αγαπημένο μας θέμα.
0: Για τις εφαρμογές γνωριμιών.
1: Ναι. Αγαπημένο μας θέμα, γιατί μας αφορούν πάντα τα θέματα των σχέσεων.
0: Τα dating apps.
1: Κάθε μέρα έχουμε ένα τέτοιο θέμα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Εγώ τα dating apps δεν τα ξέρω. Μια φίλη μου.
0: Ναι, για φίλους μας θα μιλήσουμε.
1: Αυτό.
0: Δεν θα μιλήσουμε με βάση τις δικές μας εμπειρίες, γιατί εμείς δεν έχουμε, μόνο οι φίλοι μας έχουν.
1: Μα δεν
0: σωστά.
1: Είναι. Σωστά.
0: Ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάποιες δόσεις.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολεία, Μουστάκας.
13: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
15: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
16: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
18: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
17: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
19: Η πόρνη από πάνω.
20: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
19: Η πόρνη από πάνω.
20: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά που με πνίγει, αλλά δεν είναι τίποτα. Νοσταλγία του τίποτα. Ακαθόριστη επιθυμία. Τυλιγμένο σαν σε ομίχλη, είμαι από το ίδιο υλικό και βλέπω το μακρινό λαμπρό αστέρι από την κάφτρα του τσιγάρου πάνω. Κάπνισα τη ζωή μου. Αβέβαιο. Ό,τι είδα ή διάβασα, όλος ο κόσμος ένα μεγάλο ανοιχτό βιβλίο είναι, που με χλεβάζει σε μια ανάγνωστη γλώσσα. Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά. Φερνάντο Πεσόα.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
22: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη μου, νύχτα πάρτι.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Μυρωδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Θα πω ψέματα, σου πω ότι δεν με αφορά το φλερτ και το μοίρασμα.
8: Εντάξει, εκεί έχει, αλλά έχει και πολύ παπάντζα που λέμε, πολύ ψέμα.
7: Πολύ ψέμα.
8: Ψεύτικες φωτογραφίες.
7: Γιατί η ζωή δεν έχει, νομίζεις εσύ?
8: Είναι, αλλά εκεί σκέψου ότι όλα παίζουν ρόλο. Αυτή είναι η κατάδια των εφαρμογών. Ότι όλα κρίνονται από κάποιες φωτογραφίες. Και οι άνθρωποι σε απορρίπτουν ή σε αποδέχονται ή ενδιαφέρονται να σου μιλήσουν μόνο και μόνο από τις φωτογραφίες σου. Από μια στιγμή που είναι πολύ καλά σκηνοθετημένη και όπως λέει αυτός ο φίλος, όχι εγώ. Υπάρχουν και τώρα η τεχνητή νοημοσύνη τη φτιάχνει καλύτερη τη φωτογραφία.
7: Αυτό δεν είναι το επικότερο ξεγέλασμα που υπάρχει?
8: Είναι.
7: Είχαμε το θέμα του ghosting, είχαμε το θέμα του love bombing, να τα πω στη γλώσσα τη σωστή. Και τώρα ξαφνικά έχουμε και αυτό, να σου παρουσιαστώ περίπου αλλιώς. Άρα, γι' αυτό ο κόσμος ίσως σταδιακά, νιώθω, απομακρύνεται από τις εφαρμογές.
8: Ισχύει, θα πούμε περισσότερα και μετά, γιατί και η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να αλλάξει τις ίδιες τις εφαρμογές, όχι τις φωτογραφίες μας απλά. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, αγαπημένα τραγούδια. Ναταλία Δημήτρη στην παρέα σας. Θέλουμε και τις δικές σας εμπειρίες από τέτοιες εφαρμογές. Στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Και τώρα έχεις την αγκόλια. Το ζητάτε να σας πω σε ένα πολύ ωραίο remix.

0: αφιερωμένο αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είπα ότι ήταν αγαπημένος μου, ε.
0: Για τον Πουλόπουλο λες?
1: Ναι.
0: Για τον τίτλο.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, αγαπημένος μου.
0: Το μέθησε απόψε το κορίτσι μου.
1: Ε, τώρα εγώ κοίταξε, δεν είμαι πια παιδί της νύχτας όπως ήμουν, γιατί άλλαξε η καθημερινότητά μου εξαιτίας σου. Αλλά δεν πειράζει, απολαμβάνω τη νέα αυτή ζωή. Θα βρω εγώ τον τρόπο μου.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Χαίρομαι, θα δεις ότι το πρωινό ξύπνημα είναι πολύ βάρβαρο, αλλά έχει και κάποιες αρετές.
1: Έχει αρετές.
0: Εν πάση περιπτώσει, μιλούσαμε λίγο πριν για τις γνωριμίες μέσα από εφαρμογές. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε από φίλους μας, μην νομίζω ότι εμείς ξέρουμε πολλά.
1: Ό,τι μας έχουν πει.
0: Ναι, ναι, από
1: εγώ
0: φίλους.
1: Έχω πολλές απορίες. Ρωτάω δηλαδή τους φίλους μου να μάθω, γιατί δεν το κατέχω.
0: Και μια φίλη σου έχει απορίες, μας έλεγες πριν.
1: Ναι, η φίλη μου αυτή έλεγε λοιπόν ότι είναι κάπως κουραστικό το να προσπαθείς διαρκώς να βρεις κάποιον, να ψάχνεις εικόνες, χαρακτηριστικά.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει για αυτή τη φίλη σου και για πολύ κόσμο ακόμα έχει μια λύση. Αλλάζει πλέον το πώς δουλεύουν οι εφαρμογές. Σε λίγο καιρό δεν θα χρειάζεται να κάνεις αυτό το swipe, δηλαδή να πηγαίνεις από το ένα προφίλ στο άλλο με μανία. Λες, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Καρδούλα, φωτογραφία,
1: τι γίνεται, εδώ. Πώς θα γίνει.
0: Θα λες εσύ στην κάμερα του κινητού, για ψάχνω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Και η τεχνητή νοημοσύνη θα σου προτείνει τα προφίλ που θεωρεί ότι σου ταιριάζουν.
1: Ξέρεις, τη διάβασα και κάτι άλλο εγώ. Ότι ακόμα και με έλεγχο των δικών σου φωτογραφιών μπορεί ο ψηφιακός βοηθός δηλαδή να καταλάβει την αισθητική σου και τι σου αρέσει
0: έτσι.
1: Και να σου προτείνει.
0: Έτσι θα γίνεται.
1: Φοβάμαι ότι θα χαθεί τελείως αυτό το αυθόρμητο. Χριστός.
0: Έχει χαθεί ήδη. Το αυθόρμητο έχει χαθεί ήδη, Ναταλία.
1: Αυτό που βγαίνεις και δεν ξέρεις τι θα βγει από τη βραδιά σου, από την
0: εξόδο. Υπάρχει
1: σου.
0: Ένα ψέμα στο πώς παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας στις εφαρμογές. Μετά η πράξη είναι το θέμα. Όχι η άλλη πράξη. Το ραντεβού, το πρώτο.
1: Θα πω στη φίλη μου πάντως τότε.
0: Ναι, πες της το, γιατί το περιμένει.
1: Ότι μπορεί και να το δοκιμάσει.
0: Να το δοκιμάσει, βέβαια. Γιατί όχι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί πήγαν όλα τόσο καλά τα τέτα-τέτ.
0: Τα μπαράκια και τα γνωριμίες αλλού. Λοιπόν, τώρα σας θυμίζουμε το μεγάλο μας παιχνίδι. Διότι σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Άρα λοιπόν, ένας ή μία από εσάς μπορεί να κερδίσει 12.011 ευρώ. Άρα προλαβαίνετε, λάβετε και εσείς μέρος. Διότι η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600 γράφοντας μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Προλαβαίνετε λοιπόν, θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με 12.011 ευρώ.
0: Θυμηθείτε τον αριθμό, γιατί αν σας τηλεφωνήσει η Μέρη, λίγο μετά τις 4, αυτόν τον αριθμό πρέπει να πείτε.
1: Ακριβώς.
0: Μέρη, τόσα χρήματα έχει. 12.011 ευρώ. Καλή επιτυχία. Και τώρα, Νίκος Πορτοκάλλου, στις δεύτερες η Μέλινα Κανά και το υπέροχο «Κλείσε τα μάτια σου».
1: Είμαι έτοιμη.
0: Έτοιμη είσαι?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να χορέψω.
0: Το βλέπω.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μιλούσαμε και λίγο πριν για εφαρμογές γνωριμιών. Μία φίλη μας εδώ, η Κλεοπάτρα.
1: Μας λέει ότι καμιά φορά, και ακόμα και αυτό δεν είναι ένας ασφαλής τρόπος γνωριμίας, γιατί όλοι λέει αναζητούν.
0: Άλλα πράγματα.
1: Αναζητούν ένα συγκεκριμένο πράγμα.
0: Όχι απλά μια γνωριμία.
1: Βέβαια, αυτό χωρίς να θέλω να κάνω, ξέρεις, το δικηγόρο. Ισχύει έτσι κι αλλιώς στη ζωή. Αν κάποιος θέλει ένα συγκεκριμένο, θέλει ένα συγκεκριμένο, είτε εντός είτε εκτός εφαρμογής.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι,
1: θέλει
0: ναι.
1: μια γνωριμία, θέλει γνωριμία. Μην χάνουμε την πίστη μας, λέω, στους ανθρώπους.
0: Όταν είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα γάμο και να λες πότε θα σερβίσει το φαγητό, πότε ανοίγει ο μπουφές, αυτό σε ενδιαφέρει μόνο.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπεις νέα καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου βλέπεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς, μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Επίσης, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό και το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο επάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Pack για μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή. Μπες στα social media του φυσικού αερίου και μάθε περισσότερα.
0: Ερχόμαστε στις 9 με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου

0: και θα τη ρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
13: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
13: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
13: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
14: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
12: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
15: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. 9 ακριβώς. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10 στο πονέο της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Κίνηση στους δρόμους τώρα.
2: Έντονη, καλημέρα να πούμε και εμείς. Λοιπόν, έντονη κίνηση, Δημήτρη. Βλέπω όλη την Κηφισίας, όλο το κέντρο της Αθήνας, τη Βασιλή Σοφίας, τον Κηφισό.
1: Και εγώ βλέπω εδώ στους δικούς μας χάρτες. Στην κάθοδο του Κηφισού έχουμε μποτιλιάρισμα από Ρέντι και μετά σε στροφή για Πειραιά. Δηλαδή, μέχρι λιμάνι θα βρείτε αρκετό μποτιλιάρισμα. Όπως και στην κάθοδο της Πειραιώς, λίγο πριν βγείτε λιμάνι. Και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, πάλι εκεί στο ύψος του Φλίσβου.
2: Και στην έξοδο βλέπω από την Αθήνα, δηλαδή μετά το Δαφνί και προς Καραμαγκά, επίσης κίνηση.
1: Ναι, στη λεωφόρο Αθηνών. Ναι.
2: Αποχωρείτε σιγά-σιγά.
1: Και βλέπουμε επίσης κίνηση. Παραδόξως, ναι, δεν βλέπω στον Καρέα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ισχύει αυτό που βλέπουμε εδώ.
2: Ναι.
1: Βλέπω όμως κίνηση παραδόξως αυτή την ώρα στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Πολύ έντονη. Κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 στο πρωινό της Παρασκευής. Ναταλία, Δημήτρης. Ακούμε τώρα Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Πρώτη Φορά. Πλέσσας Παπαδόπουλος, πρώτη εκτέλεση Ρένα Κουμιώτη. Και αμέσως μετά λέμε ειδήσεις. Τι μας ξενέρωσε σήμερα.
2: Αριστούργημα.
1: Επίσης θυμίζουμε ότι θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής και για το παιχνίδι μας, το καινούριο, το νέο κύκλο μάλλον. Για το παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Την κούπα της Ναταλίας.
2: Καμός.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, να στείλουμε και μια καλημέρα στη φίλη μας τη Λουκία από την Ιωάννα, τη συναδελφό της.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Λουκία. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε τώρα και υποτελειαρισμένοι και στο γραφείο που έχετε φτάσει ήδη. Να δούμε τι μας ξημέρωσε σήμερα σε περίπτωση που δεν έχετε δει ακόμα ειδήσεις, δεν έχετε ανοίξει κινητά. Λέμε τώρα.
1: Καταρχάς γνωρίζουμε. Πρώτη μέρα στο σχολείο, καλή σχολική χρονιά. 15.000 υπολογίζονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία. Στη δευτεροβάθμια ειδικά 4.400 τα κενά. Θα πούμε περισσότερα αμέσως μετά. Έχουμε θέμα για τους εκπαιδευτικούς.
0: Βεβαίως. Επίσης, για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι γιατροί που κούραραν τον Γιώργο Μαζονάκη πριν το μοιραίο γεγονός. Επίσης, να πούμε ότι στο γιατρείο τους υπήρχε ένα μηχανήματα μάλλον χωρίς άδεια. Και ένα εκ των οποίων, όπως μαθαίνουμε, λειτουργούσε ήδη 45 λεπτά πριν το μοιραίο γεγονός.
1: Γι' αυτό και προφυλακίστηκαν. Επίσης, σήμερα 25 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα και
0: στους δίδυμους
1: πύργους. Ακριβώς. Την ημέρα που άλλαξε γενικά τη ζωή μας, τη ζωή όλου του πλανήτη, και σηματοδοτήθηκε σήμερα με την παρουσία 3.000 φωτεινών drones που σχημάτισαν το περίγραμμα των πύργων.
0: Σχεδόν 3.000 ήταν τα drones, διότι ήταν ένα για κάθε νεκρό από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 9:05. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Αλκίνο Ιωαννίδη, το τραγούδι «Δεν μπορώ», και μετά σε λίγο μιλάμε για την πρώτη μέρα στο σχολείο, ή μάλλον τι μας περιμένει τη νέα σχολική χρονιά, όχι εμάς, τους καθηγητές.
1: Έτσι.
0: Διότι έχουμε και εδώ στοιχεία πολλά.

0: Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, 9 και 12 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τη νέα σχολική χρονιά, για τους καθηγητές που τα πράγματα ζορίζουν για εκείνους όλο και περισσότερο,
1: ναι,
0: που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσκολίες.
1: Είναι κρίσιμη και η περίοδος αυτή, αλλά από ό,τι φαίνεται κρίσιμο και το μέλλον, όλη η χρονιά και το διάστημα που έπεται. Αυτή η εποχή είναι κρίσιμη καταρχάς, γιατί μόλις πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκαν οι διορισμοί των αναπληρωτών σε διάφορα νησιά, επαρχία κτλ. Άρα είναι πάρα πολλές χιλιάδες αυτή τη στιγμή οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, οι οποίοι αναζητούν αυτή τη στιγμή σπίτι, κατοικία, σε νησιά που είναι ακόμα σε τουριστική περίοδο.
0: Θυμίζουμε λοιπόν πως δεν είναι καθόλου εύκολο να βρουν οι καθηγητές στην επαρχία και σε τέτοιους τουριστικούς προορισμούς σπίτια. Ή και να βρουν, τους διώχνουν το Πάσχα για να γίνουν Airbnb.
1: Επίσης, ξέρεις τι διαβάζω, ότι όταν εσύ παίρνεις 800-850 ευρώ και σε νησιά όπως η Ίδρα ή η Κέρκυρα κτλ. Σου ζητούν το ενίκιο 550-800, πώς ακριβώς θα ζήσεις.
0: Χωρίς κάποιο επίδομα.
1: Έτσι.
0: Πώς θα ζήσεις. Ή όταν είναι μια μικρή πόλη, ένα μικρό χωριό και δεν παρέχει στον δάσκαλο, στον καθηγητή ένα σπίτι για να μπορέσει ο άνθρωπος να μείνει εκεί.
1: Επίσης έχεις πάρα πολύ λίγο χρόνο. Δηλαδή 1η Σεπτέμβρη ενημερώνεσαι και τώρα ξεκινάς και πρέπει να τα έχεις βρει, να έχεις βολευτεί και να μπεις στην καινούργια σου δουλειά.
0: Και επειδή τώρα σήμερα ανακοινώνονται διάφοροι αριθμοί για το πόσοι καθηγητές λείπουν από τα σχολεία μας και πόσοι καθηγητές επίσης έχουν βρει δουλειά, γιατί το επισήμως θα ανακοινωθούν και τέτοια. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε, να φωτίσουμε λίγες έτσι πλευρές του θέματος. Πρώτον, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, διαβάζουμε, μειώθηκαν κατά 13%, ενώ οι αναπληρωτές αυξήθηκαν κατά πόσο λέτε?
1: Για πες.
0: 403%.
1: Αυτό είναι φοβερό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι βασιζόμαστε κυρίως σε μια προσωρινότητα και όχι στη μονιμότητα.
0: Βεβαίως. Επίσης, βλέπουμε πως αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας των καθηγητών. Οι περισσότεροι είναι πάνω από 50 ετών πια. Όλο και λιγότεροι νέοι.
1: Γιατί δεν είναι πια ελκυστικό
0: το
1: επάγγελμα.
0: Διότι οι αποδοχές τους πέφτουν διαρκώς και μάλιστα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πράγμα το οποίο ξέρεις οδηγεί τους νέους περισσότερο στην ελεύθερη αγορά. Οπότε διαβάζω κιόλας ότι υπάρχει και ανησυχία ότι σε βάθος πενταετίας θα εμφανιστούν σημαντικές ελλείψεις στα σχολεία, σε δασκάλους, πληροφορικούς, χημικούς, βιολόγους και τεχνολόγους.
0: Όλα αυτά έτσι στο περιθώριο, για να βρίσκονται έτσι ως ένα αντίβαρο σε όλα αυτά τα ωραία που θα ακουστούν σήμερα στους αγιασμούς των σχολείων και από τα επίσημα χείλη.
1: Τι να κάνεις, πρέπει να παραμένουμε φωτεινοί και αισιόδοξοι και κυρίως για τα παιδιά.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί όπως έχουμε συζητήσει, σημαντικό είναι πρώτα η γνώση.
0: Ναι, αλλά άντε βρες την τώρα εσύ, με τις συνθήκες αυτές, δύσκολο. Όλο παλεύουμε, όλο και περισσότερο. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Βασιζόμαστε στην καλοσύνη των ξένων, εν προκειμένου στην καλοσύνη των εκπαιδευτικών.
0: Στο φιλότιμό τους κυρίως, γιατί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. 9 και 4 η ώρα είναι πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Νίκος Κυλούρης τώρα. Και το ήταν μια φορά. Σε λίγο σας μιλάμε για το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές. Την κούπα της Ναταλίας.

0: Μεγάλα λόγια, αλλά ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 9 και 21 η ώρα.
1: Όσο σε βλέπω να σημειώνεις εκεί και να τσεκάρεις τη λίστα με τα to-do πράγματα που έχεις να κάνεις ή έκανες.
0: Θα πελαγώσουμε, τι.
1: Τι θα πελαγώσουμε, σκέφτομαι. Επειδή δώσαμε και πολλές οδηγίες για το πώς μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα. Σκέφτομαι την Ντένι Μαρκορά. Που έλεγε.
0: Από του δύο ξένου.
1: Δύο ξένου, βεβαίω.
0: Την Κόνστα, ναι.
1: Βεβαίω. Ναι, ναι. Την επική ατάκα ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχει να κάνει χιλιάδες πράγματα και να μην τα κάνει.
0: Αυτή ήταν όμως πλούσια και δεν την ένοιαζε.
1: Πειράζει και εμείς πλούσιοι είμαστε στην καρδιά.
0: Α,
1: στο αίσθημα.
0: Το διευκρίνησες.
1: Στη μελωδία, στο τραγούδι.
0: Αρέσει. Ζεις στην Disney, είμαι σίγουρο. Κάτι τέτοιο παίζει εδώ μέσα.
1: Έτσι, μόνο έτσι. Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Να θυμίσουμε το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Ναταλία, πού είναι η κούπα σου? Για δείξτε με το λίγο.
1: Η κούπα μου είναι εδώ.
0: Πρέπει να την φωτογραφήσεις και σήμερα. Θα τη βγάλεις στα social.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Η κούπα της Ναταλίας που πίνει τον καφέ της διατίθεται προς ανταλλαγή και έτσι είναι ο νέος κύκλος του παιχνιδιού μας που γίνεται για καλό σκοπό. Τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα εσείς? Τι θέλετε να
1: σκεφτείτε? Θα τη λάβετε και εμείς θα πάρουμε το αντικείμενο, το οποίο με τη σειρά του θα το ανταλλάξουμε με κάποιο άλλο αντικείμενο με σκοπό να φτάσουμε σε κάτι
0: πολύ
1: μεγαλύτερο ή πιο σημαντικό και να δοθεί, να χαριστεί
0: ως δώρο.
1: Έτσι, για καλό σκοπό.
0: Σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Οπότε στείλτε μας τις ανταλλαγές, τις προτάσεις που έχετε για την κούπα της Ναταλίας, είτε στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Είτε με mail στο info@melodia.gr
1: ή στα προσωπικά μας social media, έτσι δεχόμαστε.
0: Ναι, μόνο μην ξεχνάτε σε κάθε μήνυμα που στέλνετε, σε κάθε πρόταση, να ξεκινάει με την λέξη κούπα, για να το καταλαβαίνουμε αμέσως.
1: Βέβαια, αν μας πούνε να ανταλλάσσω με μια γομολάστιχα.
0: Εντάξει,
1: θα
0: τώρα,
1: το καταλάβουμε.
0: Γομολάστιχα.
1: Αλλά παιδιά, κούπα.
0: Ναι, κούπα στην αρχή και μετά. Κοιτάξτε, ήδη έχουν στείλει κάτι προτάσεις για μια μπλούζα, για ένα καπέλο. Μην σκεφτείτε.
1: Ωραία,
0: αν έχετε κάτι πιο ενδιαφέρον, γιατί εμείς πρέπει να αποφασίσουμε και να επιλέξουμε σε λίγες μέρες με τι θα ανταλλάξουμε την κούπα.
1: Ένα εισιτήριο για μια συναυλία, για μια παράσταση. Ωραία, λέω εγώ ιδέες.
0: Καλά. Ναι, ωραία. Και αυτή η ωραία ιδέα.
1: Εμένα, αλλά, μπορεί,
0: εμένα και το ένα αντικείμενο μου αρέσει. Δηλαδή ένα ωραίο διακοσμητικό ή μια καρέκλα που δεν χρειάζομαι πια από το σαλόνι. Και αυτό. Φωτογραφίστε το όμως, πρώτα. Αυτά προς το παρόν. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Αγιασμός και επιστροφή στα θρανία για χιλιάδες μαθητές. Παραλήρημα Τσελίκ κατά της Ελλάδας. Η συμμαχία με το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά τη μνήμη των θυμάτων του τρομοκρατικού χτυπήματος. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Στο Καστελόριζο από σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα,

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Ένα ξαφνικό ταξί εμφανίστηκε και μπάλωσε την πληγή. Όμως είχαμε προλάβει να θυμηθούμε άλλες χίλιες πληγές πηγολαμπίδες, φευγαλαίες αγάπες, καλονές, τυφλές, πικρά και ανεξήγητα πράγματα. Το ξημέρωμα φτάνει και σφραγίζει τα χείλη και τα σαν ψέμα κατορθώματα. Ξενύχτη, Θωμάς Γκόρπας.
13: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
13: Πάντα έντεχνα.
14: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
13: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία, καλημέρα. Τραγουδάμε, βλέπω.
1: Να γελάμε, αυτό. Και έχουμε μια ευκαιρία να γελάσουμε, νομίζω. Ενώ να χαμογελάσουμε, να χαρούμε.
0: Για να ακούσω, γιατί σε βλέπω πολύ αισιόδοξη.
1: Γιατί θα μιλήσουμε με την νικήτρια.
0: Α, έχουμε την Ευαγγελία, βέβαια.
1: Η
0: Ευαγγελία ήταν η τυχερή ακροάτρια του προηγούμενου κύκλου του χρηματοκιβωτίου στο τέλος του καλοκαιριού. Κέρδισε πολλά χρήματα και τώρα θα μιλήσω μαζί της για να δούμε πώς είναι αυτή η εμπειρία.
2: Παρακαλώ.
0: Ευαγγελία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ναταλία Δημήτρης εδώ.
1: Γεια σου, Ευαγγελία.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, πώς είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Με πετυχαίνετε στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Ευαγγελία, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή?
2: Ευτυχία είναι, παιδιά. Είναι το ωραίο δώρο που μου έχει γίνει. Είναι απίστευτο.
1: Πού ήσουν όταν σου έγινε το τηλεφώνημα της Μέρης?
2: Ήμουν εκτός γραφείου, στην Αθήνα. Και βλέπω το τηλέφωνο, τον αριθμό. Και λέω, τι αριθμός είναι αυτός? Μία φωνή μου λέει μέσα μου, απάντησε. Οπότε απάντησα αμέσως.
0: Ευτυχώς.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Ευτυχώς. Μόλις άκουσα τη Μέρη, λέω, α, είναι αλήθεια αυτό που μου συμβαίνει, το ζω τώρα.
1: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις τα χρήματα?
2: Ναι, έχω αποφασίσει κάποιες δουλειές στο σπίτι, εδώ που θέλω. Μία δόση για το αυτοκίνητο. Έχω πραγματάκια να τακτοποιήσω αρκετά.
1: Ωραία.
0: Ευαγγελία, πόσα χρήματα ήταν, θυμάσαι?
2: 11,5, δεν το ξεχνάς αυτό.
0: Πώς να το ξεχάσεις, όντως. Ευαγγελία, σου ευχόμαστε να είσαι έτσι πάντα τυχερή και υγιής, να τα απολαύσεις τα χρήματα αυτά με τους ανθρώπους που αγαπάς.
1: Να τα χαρείς.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, παιδιά. Να μας κάνετε ευτυχισμένους.
0: Να είστε καλά, για χαρά, καλημέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αχ, αν θέλετε εσείς αυτή τη φορά να κερδίσετε όχι 11,5 χιλιάρικα, αλλά 12.011 ευρώ, την
1: γιατί
0: κάνετε.
1: Γιατί έχει ανέβει το ποσό, έτσι.
0: Στέλνετε...
1: Να απαντήσετε. Αχ, ναι, στέλνετε. Έχουν ακόμα περιθώριο.
0: Βέβαια, μέχρι τις 4 το απόγευμα στέλνουμε τα μηνύματά μας το 19600 γράφοντας μόνο win. Τη λέξη win, τίποτε άλλο.
1: Και μετά, αν δεχτείτε το τηλεφώνημα της Μέρης, γιατί... μεταξύ 4 και 5 η ώρα.
0: Γιατί η Μέρη κάνει την κλήρωση.
1: Θα απαντήσετε μέχρι το 5ο χτύπημα, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και πείτε πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Αυτό αρκεί.
0: 12.011 ευρώ. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει από τις κασέτες του Μελωδία. Μετά να μιλήσουμε λίγο για Σύρια. Έχεις κάποια πρόταση να μας δώσεις εσύ? Γιατί
1: ναι,
0: κάτι βλέπεις,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, κάτι βλέπω και θα σου κάνω και ερώτηση.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Να αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό στον φίλο μας, τον Γιώργη, που μας ακούει τώρα. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα.
0: Ναταλία Δημήτρης μαζί σας, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και θα σε εισάγω στη σειρά που βλέπω.
0: Ναι, πες μου.
1: Σε τι θα ήθελες να έχεις ανοσία? Δεν έχεις πολύ χρόνο να το σκεφτείς. Ένα πρώτο πράγμα
0: σε... σε δυσάρεστες αναμνήσεις. Σε επώδυνες αναμνήσεις.
1: Α, συναισθηματικά. Στον πόνο, στο φυσικό, ας πούμε, πόνο.
0: Δεν είπα τη λέξη συναισθηματικά, εσύ την είπες. Αυτό το λέω.
1: Οι αναμνήσεις είναι συναισθηματικού
0: τύπου. Ναι, προχωράμε.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σου πω την αλήθεια να έχω στην κακία.
0: Ανοσία.
1: Ούτε κι εγώ θα έλεγα, ας πούμε, κάποιο φυσικό πόνο ή κάτι τέτοιο.
0: Είδες και οι δύο δεν επιλέξαμε φυσικό πόνο, ανοσία στον πόνο, ας πούμε.
1: Βλέποντας όμως το The Last of Us, που μου αρέσει πάρα πολύ, είμαι στη δεύτερη σεζόν τώρα.
0: Ποια σειρά είναι αυτή?
1: The Last of Us,
0: ναι.
1: Με Πέντρο Πασκάλ. Είναι λίγο δυστοπική, μεταποκαλυπτική. Υπάρχει μια λίμωξη που τους μετατρέπει σε ζόμπι. Και η ηρωίδα, το κοριτσάκι, ας πούμε, που είναι η πρωταγωνίστρια, έχει ανοσία. Στο δάγκωμα αυτό δεν γίνεται ζόμπι.
0: Του σώζει όλου, τι κάνει?
1: Όχι προ το παρόν και δεν μπορώ να σου κάνω spoiler, αλλά αυτό μου ενδιαφέρει πάρα πολύ σε αυτέ τι σειρέ. Γιατί δεν είναι ότι μου αρέσουν τα ζόμπι και αυτά, φοβάμαι, μη σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει το πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπο. Πιο πολύ αυτό εξερευνάξει την αντοχή, την ανθρώπινη, το πώ μετά αλληλοτρώγονται καμιά φορά και οι ίδιοι μέσα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον που απειλήσει από εξωτερικά πράγματα και εσύ πάλι.
0: Καλά, αυτοί είναι οι συμβολισμοί, γιατί αυτά συμβαίνουν και τώρα, ούτω ή άλλω.
1: Ακριβώ, γι' αυτό μου αρέσει και αυτό και το Walking Dead. Παρακολουθώ Walking Dead.
0: Ναι, φτιάχνω ένα προφίλ για σένα σιγά-σιγά, για λέγει, γιατί άλλο αρέσει.
1: Και το Game of Thrones που είναι το καλύτερό μου. Το αγαπημένο μου.
0: Δεν ταιριάζουν τα γούστα μα.
1: Εσύ τι παρακολουθεί αυτό το διάστημα?
0: Τεντλάσο.
1: Δεν
0: σου λέει τίποτα ο Τεντ Λάσο.
1: Ο
0: Αμερικανός προπονητής σε μια αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Οκ. Όχι, καθόλου δεν με αφορά αυτό.
0: Πλούριμπους, μια άλλη σειρά σαν τη δική σου που λες. Με μια πανδημία από εξωγήινους, ένας ιός που προσβάλλει όλους τους ανθρώπους πλην 12. Εκτός από 12 ανθρώπους που έχουν ανοσία.
1: Σαν να το έχω ακούσει αυτό. Με ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Καλά, έχω να σου πω κι άλλα.
1: Εσείς τι βλέπετε, πείτε μας.
0: Ποια σειρά βλέπετε? Ναι. Επίσης, την καλύτερη σειρά που έχω δει φέτος και γενικά τα τελευταία χρόνια είναι η σειρά Hacks, για μια γυναίκα κωμικό ηθοποιό στη δύση της καριέρας της και για μια σεναριογράφο που είναι τελείως αντίθετοι χαρακτήρες και αναγκάζονται να δουλέψουν μαζί και έχονται έτσι δύο κόσμοι, το χθες και το σήμερα, σε μια πολύ πολύ δυνατή σύγκρουση, αλλά με πολύ έξυπνο σενάριο. Πάρα πολύ έξυπνο.
1: Το έχω σημειώσει αυτό γιατί μου αρέσει. Το έχω σημειώσει.
0: Θυμηθείτε το. Θα πούμε και να μιλάμε για σειρές γενικά,
1: Μας αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, βέβαια, εγώ ανατρέχω πάντα όταν έχω τα κέφια μου ή δεν τα έχω στον Dolce Vita. Ανοίγω επεισοδιάκια και καταλαβαίνεις.
0: Το ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό.
0: Χάρης Αλεξίου τώρα και Λεξ. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Το τραγούδι Φύγε. Φύγε από τον παλιό σου εαυτό, τον κακό.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: υφίστονται. Καλημέρα, Μελωδία. Με Ναταλία και Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Λίγο πριν κλείσουμε, Ναταλία, έχει πρόταση για θερινό.
1: Ναι, γιατί από χτες με ρωτάς σε σχέση με επανεκδόσεις, ναι, που αυτά σε ενδιαφέρουν.
0: Στα θερινά, η αλήθεια είναι ότι θέλω να βλέπω παλιές ταινίες που δεν τις πετυχαίνεις πουθενά αλλού.
1: Λοιπόν, Ψυχό, Άλφρεντ Χίτσκοκ, σε τρεις θερινούς κινηματογράφους.
0: Να την ξαναδούμε, λοιπόν.
1: Να την ξαναδούμε. Εντάξει, του 1960 είναι.
0: Να την ξαναδούμε, εννοώ και ως ενήλικες και με νέο μυαλό, με νέα δεδομένα στο μυαλό μας. Γιατί μπορεί να την έχεις δει όταν είσαι 20-30 και να μην έχεις πιάσει διάφορα πράγματα.
1: Ακριβώς, και να μείνεις πιο πολύ στο θρίλερ. Ναι. Ξέρεις, αυτή την κατάσταση. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ή να περιμένεις να ακούσεις αυτό το. Στην κουρτίνα του μπάνιου. Αυτή η μουσική ανατριχιαστική.
1: Εμένα με ανατριχιάζει όμως περισσότερο αυτή η αποτύπωση της σχέσης μητέρας και γιου, που θεωρώ ότι είναι το σύμπλεγμα στην πιο ακραία του μορφή.
0: Το ακούω.
1: Αποτυπώνεται σε αυτή την ταινία, αλλά είναι ένα αριστούργημα.
0: Τώρα μιλάει η Ναταλία του Νέα Γυναίκα Μόνη Δεν Ψάχνει, που βρίζει τους άντρες με τις
1: μαμάκηδες. Τους αγαπώ, τους μαμάκηδες, ναι, έχω ένα ζήτημα εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Κατά τα άλλα, τους αγαπώ πάρα πολύ τους άντρες.
0: Ναι, το φαντάζομαι. Ναι, πάντως η ταινία αυτή όντως είναι μια καλή. Δηλαδή, αξίζει να την ξαναδείς μέσα από αυτό το ψυχαναλυτικό φίλτρο. Το ακούω, το δέχομαι.
1: Εντάξει.
0: Αξίζει, ναι.
1: Ωραία.
0: Βρείτε την ταινία, παίζει σε τρεις θερινούς από ό,τι είδαμε, αλλά να έχετε το νου σας να τσεκάρετε ποιες μέρες και ποιες ώρες.
1: Online θα βρείτε και σε ποιους κινηματογράφους και θα κλειστεί εισιτήρια.
0: Ωραία. Να μπούμε τώρα σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φαίνει έτσι μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telekom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom λοιπόν δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Αυτά. Ναταλία.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Είμαι έτοιμος για Σαββατοκύριακο. Εσύ είσαι έτοιμη να φύγεις, να πας.
1: Εγώ όλα τα κλισέ του Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τι άλλο λέγεται για τις Παρασκευές. Friday, I'm in love. Τα πάντα τα ακολουθώ, τα ζω και είμαι έτοιμη.
0: Πες μας στο μέρα τι είσαι έτοιμη να κάνεις τώρα.
1: Μπάνιο, βουτίτσα.
0: Κατευθείαν.
1: Θάλασσα. Ναι, ναι.
0: Τι ωραία ωράρια είναι αυτά. Πόσο τα ζηλεύω.
1: Ναι, γι' αυτό μου αρέσει τώρα αυτή η νέα μου πραγματικότητα.
0: Ναι, γιατί εμένα δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα και εμένα έτσι.
1: Θα σε παρασύρω εγώ.
0: Ωραία, λοιπόν, τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7. Έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Γεια σας. Είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας καλωσορίζω στις κασέτες στη Μελωδία. Φτιάξε μαγιά στο.
3: Η κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία.

0: Έσημη στο site και την εφαρμογή μας.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: θελήσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
9: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
14: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
13: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
14: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
15: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση,

0: τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamine.gr.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέργε.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μακέ.
3: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
14: Μελωδία Πάτρας 100,4.
15: Ουρανέ. Όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
16: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135. Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
9: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά,
11: μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ίση

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
4: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
3: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
3: Ο Έλατος.
4: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
3: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
4: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
3: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
3: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
14: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
4: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
3: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Ο Έλατος.
4: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
3: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
4: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
3: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
3: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά.
7: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33
6: και στο relos.gr.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μερκαδόρους και να αναπογείς για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.

0: Όπως σου.
1: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
0: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
0: Ο Έλατος.
1: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
0: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
1: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
0: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
0: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά,
2: μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα 3 βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά.
8: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία.
7: Αυτός μου δίνει το λόγο του.
8: Ο Φλωράτος, Θανάση μου.
7: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
8: Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
7: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
8: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
13: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

άσκοπα πάλι θα γυρνώ στη γειτονιά μου και να που φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη, και να πικρώ γιατί τα μάτια μου μπουρκώνει, και να που φεύγεις.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
16: Θέλει μελωδία.

0: έλεγες να σ' οδηγενείς.
1: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
6: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Λαβρέ της μαχαιρίτσας και τερατάκια τσέπης. Τι πιο ταιριαστό για την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Έχει κάτι συγκινητικό να βλέπεις παιδιά με τις σχολικές τσάντες στην πλάτη, έτοιμα να πάνε πρώτη μέρα σχολείο. Ίσως γιατί όταν τα βλέπουμε, θυμόμαστε και εμάς εκείνη την ηλικία. Γυρίζουμε πίσω στα δικά μας σχολικά χρόνια. Λατρεμένα για κάποιους, για αρκετούς με ανάμεικτα συναισθήματα. Εγώ ήμουν ένα παιδί που δυσκολεύτηκα πολύ στο σχολείο, οπότε δεν πολύ θέλω να τα θυμάμαι εκείνα τα χρόνια. Η λιγότερο κοινωνική, ίσως θα με καταλάβετε. Γι' αυτό νομίζω τελικά η πιο σωστή ευχή για τη νέα σχολική χρονιά δεν είναι αυτό το καλή αρχή, αλλά το να γίνουν ωραίες ομάδες μέσα στις τάξεις. Ομάδες που έτσι θα μάθουν να λειτουργούν με σεβασμό και με αγάπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μάθουμε να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον από μικρή, να είμαστε αλληλέγγυοι, να αγαπάμε και να διαφωνούμε χωρίς να πληγωνόμαστε. Χωρίς να πληγωνόμαστε και να πληγώνουμε. Δύσκολα πράγματα, αλλά αυτός είναι ο στόχος του σχολείου. Αυτή είναι η δουλειά. Έτσι πρέπει να είναι ένα σχολείο, γιατί είναι και η πρώτη κοινωνική αγκαλιά μετά το σπίτι. Έτσι, καλή νέα σχολική χρονιά λοιπόν, με φροντίδα και αγάπη. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιάννη Κότσιρα και τίποτα. Ακούτε Μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο ως τις 7. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

αφιερωμένο σε εσάς που σήμερα έτσι είχατε σχέση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σε μικρούς και μεγάλους, σε μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, δασκάλες, δασκάλους, σε όλους εσάς. Καλή αρχή. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία μέχρι τις 7 απόγευμα Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, και έχει κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, πέρα από το γνωστό ρεύμα από μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, και στο άλλο ρεύμα, στο ύψος των Βρυλισσίων ειδικά. Επίσης, ο Κηφισός έχει κίνηση από λεωφόρο Αθηνών μέχρι το ύψος που βγαίνουμε για Τρεις Γέφυρες. Νότια, η Ποσειδώνα στο ρεύμα για Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου. Τι άλλο βλέπω? Βλέπω κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, από Χαϊδάρι δηλαδή μέχρι Σκαραμαγκά. Κάποιοι φεύγετε για το Σαββατοκύριακο, να περάσετε πολύ ωραία, να χαρείτε τις εκδρομές σας. Πάμε να ακούσουμε και εμείς την Ελένη Τσελικοπούλου στην εκδρομή. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου στον αέρα του Μελωδία και σε αγαπώ να προσέχεις. Γιατί αγαπάμε άραγε τα αθλημένα τραγούδια? Γιατί υπάρχουν έτσι δύο βασικοί λόγοι. Πρώτον, γιατί εκφράζουν τα συναισθήματά μας με τον ποιητικότερο τρόπο. Και δεύτερον, όταν ακούμε ένα τραγούδι για αυτά τα δύσκολα που έχουμε περάσει, νιώθουμε λιγότερο μόνοι. Λέμε, να, για να γράψει κάποιος ένα τέτοιο, δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε πολύ, αλήθεια είναι. Και είμαστε εδώ παρέα, απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Ακούτε Μελωδία. Να σας πω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ο Δημήτρης Βραχνός, που τον ακούτε το πρωί μαζί με την Αταλία Αργυράκη στο νέο πρωινό του Μελωδία 7 με 10, συγκέντρωσε τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telecom. Θα τη βρείτε στο επίσημο προφίλ της telecom.gr στο Spotify. Telecom μας συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Κάντε follow και καλό μουσικό σας ταξίδι. Περνάμε τώρα στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα. Αφορμή η μεγάλη συναυλία του στο Κατράκιο την 5η 24 Σεπτεμβρίου.
2: Το ρεμπέτικο τραγούδι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το κουβαλάω μέχρι τις μέρες μας στην ψυχή μου και στη μνήμη μου.
1: 62 για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στάσεις εργασίας μέχρι τις 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι καθηγητές. Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου η Νέα Υόρκη τιμά τη μνήμη των θυμάτων του τρομοκρατικού χτυπήματος. Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Στο Καστελόριζο από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας.

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
9: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
10: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
13: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
14: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

και έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος, ναι, να βγει, ετράβηξα τους δρόμους.

Γιώργος Νταλάρας, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, τεράστιο τραγούδι, τεράστια ερμηνεία. Πάντα έτεχνα, πάντα μελωδία, Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Να θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο στον αέρα του Μελωδία ακούμε τον Γιώργο Νταλάρα, αφορμή η συναυλία που θα δώσει στο Κατράκιο 24 Σεπτεμβρίου, το αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο. Μαζί του θα είναι η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και στο site και την εφαρμογή του Μελωδία για αυτή τη συναυλία. Και συντονιζόμαστε από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα στο Σαββατοκύριακο στο Μελωδία για 60 δεύτερα με τον Γιώργο Νταλάρα. Συνεχίζουμε με Παντελή Θαλασσινό.

0: Νίνα Μαζάνη και η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τι ωραίο, τι δροσερό, το χαμανάγκι. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Είναι η στιγμή που αποχαιρετώ. Η σκυτάλη περνά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εμείς θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα ξεκινά και το κανονικό πρόγραμμα στα σχολεία. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Καλή νέα σχολική χρονιά. Και είναι σημαντικό, ειδικά οι μεγάλοι, να θυμάστε ότι δεν χρειάζονται πολλά-πολλά. Έτσι, μικρές πράξεις δίνουν όλο το νόημα. Εγώ, για παράδειγμα, έχω μια πολύ ωραία σχολική ανάμνηση. Με τη μαμά μου, που κάθε πρώτη μέρα του σχολείου πηγαίναμε και παίρναμε τα τετράδια παρέα και μετά γυρίζαμε σπίτι, βάζαμε τις ετικέτες. Και το καλύτερό μου ήταν το ότι ντύναμε τα βιβλία μου το αυτοκόλλητο. Αυτό ήταν το καλύτερό μου εμένα. Μικρά πράγματα, αυτά χρειαζόμαστε. Καλή αρχή λοιπόν σε όλους και καλό μας Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
6: 12.011 ευρώ.
5: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
7: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία.
8: Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Γι' αυτό κρύψου.
0: Πάντα μελωδία.

0: Έτσι κι αλλιώς όλα ήταν προσωπικές οπτασίες. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οπτασίες. Και αυτό θα μείνουν για το υπόλοιπο αυτού του κόσμου. Θα κοιτάζουμε τον κόσμο μέσα από τα δικά μας μάτια, μέσα από τις δικές μας λέξεις. Θα προσπαθούμε μερικές φορές να το πιάσουμε στα χέρια μας, αλλά δεν θα καταφέρνουμε και πολλά. Απλώς θα συναντιόμαστε με εκείνους που θα μπορούν να ταιριάξουν με τις δικές μας προσωπικές οπτασίες. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, ένα θρυλικό άλμπουμ, τα ζεστά ποτά, το άλμπουμ που καθόρισε δύο, ενδεχομένως και τρεις γενιές. Στο απόγευμα της Παρασκευής επανέρχεται, για να θυμηθούμε πως τα μικρά θαύματα είναι αυτά, να έρχεται η Παρασκευή και να ξέρεις ότι σου αναλογεί ένα Σαββατοκυριακό, όποιο και αν είναι αυτό. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στον αέρα του Μελωδία, θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Σαν να είναι η πρώτη φορά.
1: Στα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου,

0: Όταν λέει εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ, όταν το λέει ειδικά η Βίκη Μοσχολιού, αυτό σημαίνει πως μπορούμε να κάνουμε οικονομία δυνάμεων και καμία σπατάλη, να ψάχνουμε δεξιά-αριστερά, που στο καλό βρίσκεται εκείνο το ιδανικό σημείο του κόσμου. Να, εδώ ακριβώς, λίγο να ξεμακρύνεις όμως, βρίσκεσαι στην κόλαση. Καναλόπουλος Χατζηνάσιος και αγαπημένα κλασικά στον αέρα του Μελωδίας, τους 99,2, και ένα ακόμη σε δύο νέες καταπληκτικές φωνές, η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Λαμανή, στην κασέτα του Μελωδία με τις φωνές του αύριο.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατ'

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μαύρος γάτος, πονηρός και καταπληκτικός σε κάθε του έκφραση. Το τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Θρυλικό και ανθεκτικό μέσα στο χρόνο, όπως όλες οι μοναδικές ιδέες. Μελωδία στους 99,2. Άνοιξε το χρηματοκιβώτιο σήμερα. Έχουμε όμως σενάριο και για το επόμενο διάστημα. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμα μια μεγάλη κλήρωση. Με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Να είστε συντονισμένοι εδώ.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα. Αφορμή η μεγάλη συναυλία του στο Κατράκιο την 5η 24 Σεπτεμβρίου.
2: Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα μεγάλο όχημα που πάει στο μέλλον τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με το σοβαρό τραγούδι της χώρας.
1: 62 για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμό.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Και ποιος δεν έχει χάσει το μέτρημα και ποιος δεν θα το ξαναχάσει όταν θα επιχειρήσει αυτή τη μέθοδο. Δεν είμαστε και δάσκαλοι να μετράμε τους μαθητές μας στην τάξη, να ξέρουμε τα ονόματά τους και πάνω κάτω να υποψιαζόμαστε ποια είναι αυτά τα μικρά χαριτωμένα πλάσματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εκείνους που πέρασαν, με εκείνους που περνούν, στέκονται μια στιγμή, μένουν για μια ζωή, και τους άλλους υπέροχους απόντες του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη. Και κάπως έτσι με το μέτρημα καταλήγει κανείς σε εθνικές μοναξιές, εκτός από εκείνες τις πολύ προσωπικές. Φίλιππος Γράψας, Μάριος Στόκας, τα κλασικά του Μητροπάνου, στον αέρα του Μελωδίας, στους 99.

0: Κάποτε στην πρώτη ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού του Αλέξου Ακελάριου και του Μάνου Χατζηδάκη, σε άσπρο μαύρο φόντο, η Μάρο Κοντού και ο Δημήτρης Χόρν τραγουδούσαν, εκλιπαρούσαν για αυτή τη λέξη. Εδώ ο Κωστής Μαραβέγιας ένα καλοκαίρι στον κήπο του Μεγάρου. Και μελωδιά στους 99,2. Για να σας θυμίσω πως μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση με τις ιστορίες της εβδομάδας που πέρασε. Αν θέλετε όμως, μπορείτε να στείλετε και εσείς τη δική σας στο konstantina@melodia.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
4: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μακία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Εξαφανίστηκαν.
11: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Ακούμε μπροστά.
15: Σύννεφα μπαλόνια. Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Σιώλας. Στίχη, Οδυσσέας Ιωάννου. Μουσική, Σταύρος Σιώλας.
16: Είμαστε τώρα και για πάντα. Είμαστε όλα και κανείς.
14: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Και επιτέλους Παρασκευή και επιτέλους ξέφωτος στον χρόνο και στην εβδομάδα, αλλά μη μονηρευτείς αν δεν είσαι εδώ, μην υποσχεθείς αν δεν είσαι εδώ, μην αφήνεις εκείνη την προσδοκία να αιωρείται αν δεν είσαι εδώ. Ελεάνα Βραχάλη, Μιχάλης Χατζηγιάννης, και καλή σχολική χρονιά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και να πω, ο καιρός περνάει και φτάσαμε σε εκείνο το σημείο που στην πραγματικότητα ξεκινά από την αρχή ο χρόνος μας και όλα πρέπει να μπουν στη θέση τους. Βιβλία, μολύβια, τετράδια, μαζί με εκείνους τους μικρούς, και οι μεγαλύτεροι θα ψάξουν ένα καινούριο ημερολόγιο. Στον αέρα του Μελωδία πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και οι λαθρεπιβάτες τραγουδούν για άλλη μια φορά. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω, φταίει η ζωή που είναι μικρή.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Ένα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Το τραγούδι που έγραψαν ο Γκοτιέ Βελισάρης και η Ελένη Φωτάκη για την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σε ερωτεύομαι ξανά και ξανά. Αυτός ο εναιστώτας διαρκείας. Τι ωραίος που είναι. Τι τυχεροί που είναι οι άνθρωποι που μπορούν να τον ανακαλύπτουν και να τον κρατούν σαν να είναι το φυλαχτό τους. Μελωδία στον αέρα, 99,2, και στα ανοιχτά του Καρύμπα, ένα σπασμένο καράβι. Η μουσική του Γιάννη Σπανού και η διασκευή των Άνεμος με τη φωνή του Δημήτρη Μπάρ.

Ωραία πρέπει να είναι εκεί στον Αγγέλων τα μπουζούκια. Έχουν μαζευτεί άλλωστε αρκετοί που στείνουν μια πολύ μεγάλη μπάντα. Ο Μιχάλης Δημητριάδης και η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο τραγούδι που έγραψαν ο Μάνος Ελευθερίου και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Μελωδία στους 99,2, Παρασκευή και χρηματοκιβώτιο και κλήρωση και ένα χρηματοκιβώτιο που γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμη μία μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
8: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Καλαδίας και Μικρούτσικος και Βασίλης Παπακοσταντίνου και το μαχαίρι δεν είναι απλώς ένα από εκείνα τα κορυφαία στη φωνή του Βασίλη, είναι εκείνο το ποίημα που μεγάλωσε γενιές και γενιές, γιατί η στίχη του ήταν η τέλεια απάντηση σε πάρα πολλά μικρότερα ή μεγαλύτερα αδιέξοδα, για να καταλήγουμε πάντα στο πως σου έχει μόνο φράγκα 7 αφού το θέλεις πάρτο. Έτσι κι αλλιώς οι συναλλαγές καταλήγουν πάντα κάπου στην αγορά. Μελωδία στον αέρα 99,2. Θα αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Τραγουδά ο Μητροπάνος.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη ετοιμάζεται για τη συναυλία της τη Δευτέρα στο Λυκαβητό με όλα τα αγαπημένα στη φωνή της. Θα ακούσουμε και αυτό, το Resting Dando, τα κούνια για καρφιά κατά τα λοιπά. Ετοιμαζόμαστε και για το ωραίο μεγάλο πανηγύρι της Αλφα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, γιατί έχουμε επιστρέψει στην πόλη και ακόμη το καλοκαίρι είναι εδώ. Ακόμη η ανάμνηση από τα πανηγύρια των νησιών και των χωριών είναι εδώ. Πανηγύρι στην πόλη λοιπόν, και για ποιο λόγο να το χάσουμε? Για κανέναν λόγο δεν θα το χάσουμε, αφού εκεί θα αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με παγωμένη μπύρα Αλφα στη διαφημιστική μας ζώνη. Δεν είναι όνειρο, είναι το Ρίζες Fest που έρχεται στην Τεχνόπολη, όπως σας είπα, στις 19 Σεπτεμβρίου, με χορηγό την πύρα Αλφα, για να την απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει και για να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει σούπερ δώρο, το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα κερασμένο δώρο. Τι είπα, δώρο? Δώρο είναι, ένα κερασμένο γεύμα. Σε πολύ λίγο, μετά τις 9 δηλαδή, νυχτερινές ιστορίες στον αέρα του Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
6: 12.011 ευρώ.
5: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
7: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία.
8: Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
9: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου Λυκαβητού, η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
10: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Αντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
13: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
11: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
14: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Η Κάτια γράφει για τις φιλίες μετά τις διακοπές. Κάποιοι από την παρέα, λέει, πέρασαν το τεστ. Κάποιοι όχι.
15: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
0: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
15: Νυχτερινές Ιστορίες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
9: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
16: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πως ανοίγανε και...
15: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση σήμερα που είναι Παρασκευή. Να ξαναστήσουμε τις ιστορίες της εβδομάδας που πέρασε. Για ποιο λόγο άραγε? Γιατί όταν ακούει κανείς με μια μικρή απόσταση όσα συνέβησαν πριν από λίγο, είναι πιο ψύχρεμος να απαντήσει τελικά στα κέρια ερωτήματα που έθεσαν οι φίλοι μας, κυρίως σε ό,τι είχε να κάνει με τις διακοπές και σχέσεις φιλικές, ερωτικές, σχέσεις με τον εαυτό, τον υπέροχο εαυτό που ματαιώνεται κάθε τόσο όταν σκρολάρει στο Instagram και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Μιχάλης, ο Παύλος, ο Πέτρος, η Αγνή, η Κάτια, η Αναστασία ήταν μερικοί από τους φίλους μας που μοιράστηκαν νυχτερινές ιστορίες και απόψε θα τις ξαναπλώσουμε στο ωραίο τραπέζι της νύχτας.

0: Ωραίες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Ιστορίες χωρίς ονόματα, γιατί όλες οι ιστορίες είναι πάνω κάτω δικές μας. Διακοπές και σχέσεις. Πώς μετά από 10 ημέρες κοινής καθημερινότητας είμαστε έτοιμοι να χωρίσουμε? Λίγες μέρες στο νησί μας έδειξαν ότι τελικά μπορεί να μην αντέχει ο ένας τον άλλον. Είπαμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να αποφασίζει κανείς και με ζεστό μυαλό ή μόνο με το χέρι στην καρδιά. Αφήνει λίγο τον καιρό να περάσει τις μέρες, να ησυχάσει λίγο αυτός ο μέσα κόσμος που ταράχτηκε από τη συνύπαρξη. Δύσκολη η συνύπαρξη με τους άλλους. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει που και που να την παραδεχόμαστε. Πρέπει να βγεις από το μαγικό σου σύμπαν και να συναντήσεις τον κόσμο του άλλου. Γι' αυτό κάθε τόσο εκλιπαρούμε για κάτι μικρά σ' αγαπώ σαν κι αυτό.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Ιστορίες των διακοπών στη μικρή μας πόλη και ανακεφαλαίωση της εβδομάδας. Φιλίες μετά τις διακοπές. Κάποιοι από την παρέα πέρασαν το τεστ της κοινής ρουτίνας. Κάποιοι όχι. Και τώρα πώς τους απομακρύνουμε? Να και εδώ πάλι τα ίδια έχουμε. Γιατί πρέπει να τους απομακρύνουμε? Δεν μπορούμε λίγο να σταθούμε στο πλάι, να πάρουμε μια ανάσα, να πάρουμε μια μικρή απόσταση? Δεν είναι ανάγκη με το που γυρίσαμε από τις διακοπές να πέσουμε στα τηλεφωνήματα, στις συναντήσεις, στο να βρεθούμε οπωσδήποτε. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα, μια ανωτελεία, και ύστερα σιγά σιγά όλα ρολάρουν. Και έπειτα σκέφτομαι και το άλλο, γιατί νομίζουμε πάντα ότι εμείς έχουμε το θέμα. Οι άλλοι δηλαδή έχουν περάσει καταπληκτικά μαζί μας. Εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να τους απομακρύνουμε. Μήπως προλάβουν εκείνοι και μας απομακρύνουν πριν το αποφασίσουμε εμείς?

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα. Αφορμή η μεγάλη συναυλία του στο Κατράκιο την 5η 24 Σεπτεμβρίου.
2: Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα μεγάλο όχημα που πάει στο μέλλον τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με το σοβαρό τραγούδι της χώρας.
1: 62 για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει Ιουλία Καραπατάκη Live, Θέατρο Λυκαβητού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μετά από ένα γεμάτο συναυλιακό καλοκαίρι, η Ιουλία επιστρέφει στην Αθήνα για ένα μεγάλο live. Με εκρηκτική ενέργεια, αστήρευτο κέφι και τα τραγούδια που αγαπάμε. 14 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Λόφο του Λυκαβητού με την Ιουλία Καραπατάκη. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Ο Μελωδία προτείνει.
5: Τεσχιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Χάραξε την πορεία μου μέσα από φουσκωμένα σύννεφα, βάζοντας τη γη σημάδια, τους ολοκάθαρους τάφους των ιδεών, τα καλάμια που ανεμίζουν τη γύμνια των πραγμάτων, την αποδοκιμασία της μολόχας, τις κρακαρισμένες καρδιές των βράχων, τα ρουφήγματα των ανέμων από τις τρύπες της μοναξιάς, βάζοντας τη γη σημάδια τις διφθόγκους των ελληνικών ανοίξεων, τις αμετανόητες φλογίτσες, το ξεθοριασμένο ωμέγα των ανθρώπων. Επίμονο θεώρημα Φέδων Θεοφίλου.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Αυτή ήταν μια ωραία ιστορία. Αν η καλοκαιρινή γνωριμία των λίγων ημερών θέλουμε να γίνει σχέση, μπορεί να γίνει σχέση ή είναι απλά ψευδαίσθηση? Αυτή στην πραγματικότητα ήταν η ιστορία της περασμένης εβδομάδας, αλλά άφησε απόνερα και για την επόμενη, γιατί συνέβη το καταπληκτικό. Η Μαρίνα έστειλε ένα μήνυμα απαντητικό σε αυτή την ιστορία, που έλεγε πως οι γονείς της γνωρίστηκαν σε διακοπές, μετά από πολύ μικρό διάστημα αποφάσισαν να μείνουν μαζί, να παντρευτούν, απέκτησαν παιδιά, έκαναν οικογένεια και τώρα κάθε τόσο θυμούνται, αν έχω καταλάβει σωστά, αυτή την καλοκαιρινή γνωριμία των λίγων ημερών που έγινε σχέση, που μπορεί να γίνει τελικά σχέση και δεν είναι απλά ψευδαίσθηση, σε πείσμα όλων εκείνων που έλεγαν «σκέψου το, ξανασκέψου το». Συνήθως όλα αυτά που συμβαίνουν στις διακοπές είναι μια ωραία προσδοκία και τίποτα παραπάνω.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Πρωινές Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Παρασκευή και ανακεφαλαίωση και ιστορίες της εβδομάδας. Η ζωή μου είναι χάλια, έγραψε μια φίλη. Ειδικά σε σύγκριση με όσα βλέπω στα social. Διακοπές διαρκείας, ωραία ξενοδοχεία, ανεμελιά, πώς το κάνουν. Αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που παρακολουθεί κανείς ένα βιντεάκι στο Instagram, στο TikTok, ξέρουμε πολύ καλά, μεγάλα παιδιά είμαστε πια, πως είναι ένα σκηνικό που απαιτεί ώρες καμιά φορά για να στηθεί. Ας μην είμαστε τόσο αφελείς και ας μην πέφτουμε στην παγίδα πως η δική μας ζωή είναι χάλια. Μια χαρά. Είναι η ζωή που τρέχει, είναι η ζωή που ρέει. Είναι καλό να μην ξεχνάμε τα δεδομένα της ζωής μας. Και στην πραγματικότητα τίποτε δεν είναι δεδομένο. Είναι σπουδαίο όμως να σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, να ξέρεις πως κάποιος αγαπάει, κάποιον αγαπάς, κάποιον περιμένεις να αγαπήσεις, κάποιος περιμένει το τηλεφώνημά σου, κάποιος έχει να σου πει, σε κάποιον θέλεις να πεις.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
5: 12.011 ευρώ.
4: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
6: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα όνειρο, μία ιστορία. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου. Με αγαπημένα τραγούδια από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί του στο πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο ΒΕΑΚΙΟ. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
7: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχαρίο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
0: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Ακούμε μπροστά.
2: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
12: Μαυροδημένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ. Για να το ζήσουμε όλοι.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
13: Σε

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βερσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Παρασκευή και ανακεφαλαίωση των ιστοριών μιας εβδομάδας. Μιας εβδομάδας που αναμετρήθηκε με τις απώλειες. Γιατί εκτός από την πιο ηχηρή απώλεια, ο καθένας κάθε φορά συναντά τις δικές του απώλειες, ταυτίζεται με εκείνον που φεύγει, ταυτίζεται με το έργο του, για μια στιγμή ξεχνά όλα τα υπόλοιπα και θυμάται εκείνους τους υπέροχους απόντες της ζωής του, και αυτό είναι ένας κοινός ανθρώπινος τόπος για όλους μας, και ευτυχώς που εξακολουθεί και μας συμβαίνει, και δυστυχώς που είναι κάποιοι ανάμεσά μας που αναρωτιούνται, μα λυπήθηκες κι εσύ δηλαδή που έφυγε αυτός ο όποιος? Ναι, όποιος δεν λυπάται σημαίνει πως κάτι μέσα του έχει σπάσει οριστικά.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Νυχτερινές ιστορίες της Παρασκευής και ανακεφαλαίωση της εβδομάδας. Οικονομική ανισότητα και καλοκαίρι ήταν ο τίτλος μιας ιστορίας. Οι διακοπές θεωρητικά θα μου χάριζαν ηρεμία, αλλά μου έδειξαν πιο έντονα όσα δεν μου αρέσουν στη ζωή μου. Γιατί άραγε, σε σύγκριση με την παρέα και τους φίλους μου, βγάζω πολύ λιγότερα και δεν μπορώ να υποστηρίξω τις συνέθειές τους. Τι κάνω τώρα? Νομίζω ολική επαναφορά στο εδώ και τώρα. Τι φίλοι είναι αυτοί που ζουν μια άλλη ζωή και εσύ πρέπει να τεντώνεσαι στις μύτες των ποδιών σου για να τους φτάσεις? Όχι, η ανισότητα δεν είναι ούτε οικονομική ούτε ταξική. Η ανισότητα είναι συναισθηματική. Οι φίλοι μας είναι εδώ, και όταν εκείνοι έχουν, έχουμε και εμείς. Όταν έχουμε εμείς, έχουν και εκείνοι.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Οι ιστορίες μιας εβδομάδας θα μπορούσαν να είναι και οι ιστορίες μιας ζωής, μιας πολύ καθημερινής, σύγχρονης ζωής. Αυτό που συγκριτικά διαπιστώνουμε για τη ζωή μας σε σχέση με τη ζωή των άλλων, και φιλίες και σχέσεις και διακοπές και καλοκαιρινές γνωριμίες, και πώς είναι η ζωή μας σε σχέση με την Instagramική ζωή, και είμαστε στα αλήθεια τόσο φτωχοί ή είναι οι άλλοι τόσο πλούσιοι. Είναι ωραία να σκέφτεται κανείς εκείνα που έχει καθημερινά, εκείνα που θέλει να αποκτήσει και να πηγαίνει προς το μέρος τους χωρίς να αγχώνεται, χωρίς να χρειάζεται να βιάζεται. Ο καθένας μας παίρνει αυτό που του αναλογεί κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα. Αφορμή η μεγάλη συναυλία του στο Κατράκιο την 5η 24 Σεπτεμβρίου.
2: Το ρεμπέτικο τραγούδι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το κουβαλάω μέχρι τις μέρες μας στην ψυχή μου και στη μνήμη μου.
1: 62 για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
3: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
4: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
5: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
6: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp.
7: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Αχτύπητη και ωραία πάνω στη γιαμάχα της. Κόβει το κρύσταλλο της νύχτας σαν διαμάντι. Στην όψη της χορεύουν φλόγες από την κόλαση του δάντη. Μπαίνει στα μπαρ σε κλετισμένη. Κι οι νέοι ποιητές την τρέμουνε και την κερνάνε βότκα και ουίσκι. Μα εκείνη κοιτάζει αόριστα στην πόρτα. Να φανεί χλωμός ο πρίγκιπς Μίσκιν. Η κόρη της Αβίσου, Γιώργης Παυλόπουλος.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Παρασκευή, επίσημη πρώτη των σχολείων. Παρασκευή και ανακεφαλαίωση με πολλές διαφορετικές νυχτερινές ιστορίες. Και ίσως η πιο ρομαντική, ας πούμε αυτή τη λέξη, να ήταν εκείνο το ποίημα της Κικής Δημουλά που διάλεξε κάποιος για να το μοιραστούμε. Τις αποδημητικές καλημέρες, γιατί ναι, άρχισε ψύχρα. Το γύρισε ο καιρός σε αναχώρηση. Η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη ξοδεύτηκε σε κάποια υδροροή. Ως χθες ακόμα όλα έρχονταν. Ζέστες, η διάθεση για φως, λόγια, πουλιά, πλαστογραφία ζωής. Γονιμοποιούνταν κάθε βράδυ τα φεγγάρια. Πολλοί διάτοντες έρωτες ήρθαν στον κόσμο τον περασμένο μήνα. Τώρα η γνωστή ψύχρα και όλα να φεύγουν. Ζέστες, πουλιά, η διάθεση για φως. Φεύγουν τα πουλιά, ακολουθούν τα λόγια. Η μία ερήμωση τραβάει πίσω της την άλλη. Με λύπη αυτοδίδακτη. Ήδη αποσυνδέθηκε το φως από την επανάπαυση και από τις καλημέρες σου. Τα παράθυρα ενδίδουν. Το χέρι του μεταβλητού κλείνει τα τζάμια. Άλλοι λένε ως την άνοιξη. Άλλοι φοβούνται διαβίου. Και εσύ τι κάθεσαι? Καιρός να μπεις κι εσύ στα αλλαγμένα. Να γίνεις ό,τι αναρωτιόμουν πέρυσι. Ποιος ξέρει, το άλλο μου φθινόπωρο. Καιρός να γίνεις το άλλο μου φθινόπωρο. Άρχισε ψύκρα. Ρίξε στην πλάτη σου ένα ρούχο αποδημίας.

0: σας και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
2: Και άλλες νυχτερινές ιστορίες από Δευτέρα. Να ξεκουραστούμε λιγάκι. Να μαζευτούμε στο σπίτι μας. Να ρίξουμε κάτι και στην πλάτη μας. Να μαζέψουμε και εκείνα τα ξερά φύλλα που άρχισαν να πέφτουν στο μπαλκόνι. Και αυτό μια ιστορία από μόνο του. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλό ξημέρωμα και καλή σχολική χρονιά σε μικρότερους και μεγαλύτερους, σε αγχωμένους και σε ψύχρεμους. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και εκείνους που αγαπάτε.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Σαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Ελένης Σαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
5: 12.011 ευρώ.
4: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
7: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
8: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Με προσέχεις.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα. Αφορμή η μεγάλη συναυλία του στο Κατράκιο την 5η 24 Σεπτεμβρίου.
2: Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα μεγάλο όχημα που πάει στο μέλλον τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με το σοβαρό τραγούδι της χώρας.
1: 60 δεύτερα για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Να βγάλω το τύλιγμα του φόβου. Να εξασθενήσω την όσφρηση του λύκου. Την ευαισθησία της επιδερμίδας. Να γαλινέψω την ανησυχία για τα λυκόπουλα. Να πρασινίσω το χρόνο. Εναντίωση στη φύση. Μπεάτα Κιουκιουέλ Βράιλα.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να βρέχονται.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
2: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
3: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
6: 12.011 ευρώ. 12.011
5: ευρώ είναι δικά σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
7: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
8: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία.
9: Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
10: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
10: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
13: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
3: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος.
14: Ένα

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: οδηγενής.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Ένα φιλί.
3: Ζηλεύω το μικρό σου το γατί.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Γι' αυτό κρύψου.
1: Πάντα μελωδία.

0: πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα. Αφορμή η μεγάλη συναυλία του στο Κατράκιο την 5η 24 Σεπτεμβρίου.
2: Το ρεμπέτικο τραγούδι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το κουβαλάω μέχρι τις μέρες μας στην ψυχή μου και στη μνήμη μου.
1: 60 δεύτερα για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Dam Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Μέσα από τα μάτια σου βγαίνουν απαλές κυρίες ή κύριες λέξεις, ντυμένες από γευματινά, με κόκκινα και θαλασσιά. Κάνουν αψίδες στρογγυλάδες, γοφούς και κύκλους στην ευθεία της σκέψης μου. Φυσούν πάνω μου τσιγάρα, μεταμφιέζομαι σε ποιητή και διαφεύγω τον κίνδυνο. Σκεπτόμενη κατάφαση. Μαρία Κούρση.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
5: 12.011 ευρώ.
4: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
6: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
7: Ακούμε μπροστά.
2: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκούλης. Στίχη Νίκος Μωραΐτης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

casa alidi, aide, θύμα, αιδε ψώνιο, αιδε σιβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ δουλειάς, αιδε,

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα. Αφορμή η μεγάλη συναυλία του στο Κατράκιο την 5η 24 Σεπτεμβρίου.
2: Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα μεγάλο όχημα που πάει στο μέλλον τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με το σοβαρό τραγούδι της χώρας.
1: 62 για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
1: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
7: Ο Τάκης απόψε το έχω παρακάνει με τα social. Υπάρχει αντίδοτο.
1: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
7: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 6995-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
1: Νυχτερινές ιστορίες.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Τα λόγια σου πριν να τα πεις, μέτρα τα ένα-ένα. Και της καρδιάς σου τα κλειδιά μη δίνει στον καθένα. Όποιος αγαπάει τα ρόδα πρέπει να έχει υπομονή. Όταν τον τρυπάν τα αγκάθια να μην λέγει πως πονεί. Όποιος ψηλά ψηλά πετά στον ουρανό να φτάσει, στο χαμηλότερο δεντρί του γράφει ο Θεός να κάτσει. Λένε τραγούδα.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Δημήτρη Μπάση. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
5: 12.011 ευρώ.
4: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
6: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία.
7: Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
8: Ακούμε μπροστά.
2: Πόσο ακόμη? Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική. Παύλος

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Τα μεταξωτά. Νατάσα Μποφίλιο.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα. Αφορμή η μεγάλη συναυλία του στο Κατράκιο την 5η 24 Σεπτεμβρίου.
2: Το ρεμπέτικο τραγούδι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το κουβαλάω μέχρι τις μέρες μας στην ψυχή μου και στη μνήμη μου.
1: 60 δεύτερα για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab. Συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Διαδρομές χιλιών, ατέλειωτες πορείες. Εσύ ο δρόμος, εγώ σαν όχημα. Να με καλείς εσύ, να σε διαβαίνω εγώ. Μακρινές μου ασίες, Ελένη Σκάρπου.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
1: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
3: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
6: 12.011 ευρώ.
5: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
7: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Ακούμε μπροστά.
3: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαράλαμπος Κουρτά.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί